0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: I don't wanna like 'em, we be honest.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

βλέπω αυτή την ιστορία με το κύκλωμα, με την εξάρθρωση του κυκλώματος παράνομης τηλεόρασης και λέω, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις πως αλλάζουν τα πράγματα, γιατί πριν από λίγα χρόνια αυτό θεωρούνταν απίθανο να γίνει. Δηλαδή όλοι λέγανε, εντάξει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τους πιάσουν αυτούς που έχουν τα παράνομα κανάλια, αυτό που μπορείς να δεις συνδρομητική, ρε παιδί μου, και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, φαντάζομαι ότι όλοι μας λίγο πολύ κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή το σκεφτήκαμε να το βάλουμε. Αν δεν το βάλανε ήδη κάποιοι, το βάλανε προφανώς. Κάποια στιγμή όλοι λέγανε, ωραίο αυτό, γιατί να πληρώνω συνδρομητική τηλεόραση, να το βάλω. Τώρα μην το βάζετε γιατί, με την καλή έννοια, μην το βάζετε γιατί θα σας τσιμπήσουνε και εσάς, όχι μόνο αυτούς που το κάνανε, πιάσανε και μάλιστα θεωρείται εγκληματική οργάνωση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο της υπόθεσης. Υπήρχε μια οργάνωση, εν πάση περιπτώσει, που διακινούσε παράνομο λογισμικό με το οποίο μπορούσε να δει συνδρομητικά κανάλια, αθλητικά, τα πάντα. Ξέρετε, δύο μεγάλες πλατφόρμες είναι στην Ελλάδα, ακόμα και ξένα σύριαλ κτλ. Τα οποία τώρα πλέον δεν συλλαμβάνουν μόνο τους υπευθύνους αυτούς. Δεν συνέλαβαν δηλαδή μόνο. Μάλλον συνέλαβαν μόνο αυτούς, αλλά αντιμετωπίζουν κατηγορίες και οι συνδρομητές. Δηλαδή, αν εσύ είχες πάρει το software και το έχεις βάλει στην τηλεόρασή σου, αντιμετωπίζεις και εσύ κατηγορίες, αν σε έχουν εντοπίσει προφανώς. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι λέει κάνανε και χλειδά τη ζωή. Εντάξει, είχαν λέει, πηγαίναν διακοπές σε νησιά του Αιγαίου πολυτελής. Εντάξει, είχατε κλειδά τη ζωή. Okay. Για το ξέπλυμα των μαύρων εσόδων είχαν προχωρήσει στην αγορά οχημάτων καθώς και τουλάχιστον δύο ακινήτων σε Αθήνα και Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο πήγαν σπίτι. από όλες τις πόλεις της Ελλάδας, στο Αγρίνιο. Παράλληλα, προκειμένου να μην εντοπίζονται μεγάλα ποσά στην κατοχή τους, είχαν διασκορπίσει τα κέρδη τους σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Λουξεμβούργο και Σκόπια, με το ακριβές ύψος των καταθέσεων να τελεί ακόμη υποδιερεύνηση. Εδώ μεταξύ, χρειάζεται και πολλή δουλειά να είσαι παράνομος, έτσι. Δηλαδή, σκέψου τώρα όλο αυτό το πράγμα για να το στήσεις. Θέλει και κάποια δουλειά. Δηλαδή, αν αυτή τη δουλειά την είχαν. Πώς το λένε, δώσει σε κάτι νόμιμο. Δεν βγάζανε βέβαια τα λεφτά αυτά. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ότι άμα είσαι παράνομος είσαι τεμπέλης. Είσαι πάρα πολύ. Έχεις τη δουλειά, έχεις και το άγχος. Μέχρι στιγμής οι αρχές της Κρήτης, γιατί εκεί τους τσιμπήσανε, έχουν προχωρήσει 7 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα, οι συνδρομητές προφανώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται. Οπότε, ξεχάστε τα παράνομα συνδρομητικά που ξέρατε. Μάλιστα αυτοί είχαν πάρει λέει και κρύπτο για να ξεπλένουν το χρήμα, είχαν πάρει κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, μην τα πλησιάζετε αυτά, πλέον τελείωσε αυτή η εποχή. Έτσι εξάλλου τα κανάλια έχουν κάνει και πολύ προσιτά πακέτα, έχουν συνδυάσει και τις δυνάμεις τους, δηλαδή μπορείς με ένα πακέτο να βλέπεις αγώνες και των δύο καναλιών, να βλέπεις ταινίες, σειρές κτλ.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Λέγαμε για τους λαγοκέφαλους χθες και υπάρχει τώρα, λέει, μυστήριο με επίθεση σε λουόμενη στη Βάρκιζα. Άκουγα χθες ραδιόφωνο την ώρα που πρωτοέγινε γνωστό αυτό και λέγανε δεν είναι, λέει, διασταυρωμένες πληροφορίες. Οπότε τι το λες, ρε φίλε, στα μέσα λέμε αυτό που είναι διασταυρωμένο, είναι είδηση. Άμα λέμε, μου είπε ένας, μου είπε ο Κυρμίτσος που έβαλε το πόδι του στον άλυμο ή στη Βάρκιζα και το κάτι το τζίμπησε κτλ. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι υπάρχει μια περίπτωση εδώ μιας. Το αναφέρουν και site. Υπάρχει μια περίπτωση λουόμενης η οποία είχε μια ηλικιωμένη γυναίκα, λέει, που δέχτηκε δάγκωμα από ένα ψάρι στο πόδι της και της έγιναν ράματα. Αλλά δεν επιβεβαιώθηκε. Βέβαια έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα, το σούσουρο. Ο κόσμος φοβάται χωρίς λόγο. Και μετά λέει, ναι, μυστήριο, λέει, με επίθεση σε λουόμενη στη Βάρκιζα. Τι θα κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος, το είπαμε χθες. Έχουμε προνοήσει εμείς, είμαστε πριν τις εξελίξεις. Και ανησυχία, λέει, έχει προκαλέσει το γεγονός ότι πρόκειται για το ψάρι που περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, μάλιστα. Το χειρότερο από όλα αυτό δεν τρώγεται. Δηλαδή, τουλάχιστον να είχαμε, ρε παιδί μου, μια καινούργια κατηγορία ψαριών που να τρώγαμε στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε βαρεθεί τα υπόλοιπα. Ίσως ήταν και πιο φθηνό. Αλλά τελικά δεν είναι για το φας, δεν είναι για τα δόντια μας. Είμαστε εμείς για τα δόντια του.

Η Σάζα Μπάστα στέλνει, λέει, φωτογραφίες και πικάντικα μηνύματα στο σύζυγό της για να μην ξεχνάει τι γυναίκα έχει. Είναι δυνατόν, ρε Σάστα, να ξεχάσει τι γυναίκα έχει? Εδώ δεν ξεχνάμε εμείς τι γυναίκα έχει. Θα ξεχάσει αυτός. Αυτή η φλόγα που έχουμε, λέει, βασίζεται στο ότι ο ένας στηρίζει πάντα τον άλλον. Είμαστε, λέει, στη φάση της καψούρας ακόμη. Πόσο καιρό είναι μαζί σας, Αμπάστα, με τον άντρα και είναι ακόμα στη φάση καψούρας? Είμαστε ακόμα στην καψούρα. Λέμε, μωρό μου, αγάπη μου, καψούρα μου, έρωτά μου. Παναγία μου πια, σιγά. Δεν θα φύγεις αν δεν με φιλήσεις. Έφυγες χωρίς να με φιλήσεις. Πω, σιγά. Εμείς ζούμε, λέει, 6 μήνες στην Αθήνα και 6 μήνες στη Μύκονο. Δύσκολα περνάνε. Έχουμε λίγο την απόσταση, λέει, μέχρι να τελειώσει η κόρη μας στο σχολείο, οπότε δεν θα στείλεις και μια όμορφη φωτογραφία. Α, είναι χώρια! Α, okay. Δεν θα στείλεις και μια όμορφη φωτογραφία, να μην ξεχάσει και τι γυναίκα έχει, λέει. Δεν θα του στείλεις και ένα πικάντικο μήνυμα. Σε σκέφτομαι τώρα και τέτοια. Δεν πρέπει. Οι φίλοι μας κοροϊδεύουν, αλλά δεν πειράζει. Γιατί σας κοροϊδεύουν οι φίλοι σας που στέλνετε φωτογραφίες? Η αλήθεια είναι ότι οι πικάντικες φωτογραφίες τώρα μεταξύ μας, οι πικάντικες φωτογραφίες δεν έχουν την ίδια χάρη όταν είναι μεταξύ παντρεμένων. Έτσι, πρέπει να είναι λίγο πιο νωρίς το πράγμα ή να είναι. Ή να είναι κανένα παράνομο. Όχι, δεν ξέρω, τη δική σας άποψη. Στέλνετε εσείς φωτογραφίες πικάντικες στο σύζυγό σας? Σύζυγο όμως τώρα, όχι να γνωριστήκατε πριν από 2 μήνες ή να φλερτάρετε. Γιατί συνήθως, ξέρεις, τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο, ότι αυτά γίνονται πριν βρεθούν κοντά οι άλλοι. Δηλαδή, μιλάει ο κόσμος στα applications, μιλάει καιρό. Άλλος μιλάει με την άλλη, ξέρω εγώ, 3 μήνες. Πώς σε λένε, ξεκινάνε με τα γνωστά, μετά προχωράνε. Και τι φοράς και ναι, μωρό μου και τέτοια, στείλε μου κάτι να σε δω. Δεν έχουν βρεθεί αυτοί το μαξι ραντεβού ακόμα. Μπορεί να είναι και σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες. Πάρε και αυτή τη φωτογραφία, πάρε και εκείνο. Και τα ξέρεις όλα για τον άλλον, μέχρι και πώς, ξέρω εγώ. Και μετά βρίσκεσαι και είναι λίγο αμήχανο. Είναι τύπου, ξέρεις, εμείς τα έχουμε κάνει όλα τώρα, γιατί βρεθήκαμε.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
2: Όλοι ακούμε.

Paradise 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι η μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
6: Βαγγέλη, λέει εδώ ένα μήνυμα. Αυτό που έλεγες για τα ζευγάρια. Εδώ εμείς, λέει, 3 χρόνια παντρεμένοι, δεύτερος γάμος και βγαίνουμε ακόμη ραντεβού. Μεταξύ σας εννοείς, όχι με άλλους. Δήθεν είμαστε άγνωστοι κτλ. Και πολλά άλλα. Α, κάνετε αυτό, ε. Αυτό που βγαίνει το ζευγάρι, που είναι ζευγάρι. Αλλά λέει, θα κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε και θα κάτσεις στο μπαρ σε μια πλευρά και εγώ θα κάτσω στο άλλο. Και θα κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε. Το έκανα μία φορά, παιδιά, στη ζωή μου αυτό παλιότερα. Όχι, δεν έχω παντρευτεί, αλλά με τη σχέση μου, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε πάει διακοπές και λέμε να κάνουμε αυτό, ρε παιδί μου, ότι και γαλάξες. Το οποίο όντως έχει ένα. Νιώθεις ένα μείγμα ενθουσιασμού, αλλά και cringe ταυτόχρονα. Δηλαδή, την κοιτάς την άλλη και δεν μπορείς να την κοιτάξεις τα μάτια, γιατί. Ενώ είναι η κοπέλα σου, ταυτόχρονα το παίζεις ότι είναι και άγνωστη και πας και τις κάνεις καμάκι και λες κουλά, τύπου γεια σου, πώς από εδώ. Και κρατιές να με σε πιάσουν τα γέλια. Και απ' την άλλη, όμως το σκεφτείς, υποτίθεται ότι το καλό της σχέσης είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις όλη τη δουλειά για να γνωρίζεις την άλλη. Άμα τα φτιάξουμε και με βάζεις πάλι να σε φλερτάρω, δηλαδή τζάμπα κούραση, άσε μας ρε κοπέλα μου, σε παρακαλώ, είμαι και μόνος μου καλύτερα.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Έχουμε έναν περίεργο φίλο, συνεργάτη, συνάδελφο στο γραφείο, ο οποίος έχει πρόβλημα με το κλιματιστικό. Δεν θέλει να το έχουμε αναμένο ή θέλει να ανοίγουμε τα παράθυρα με καύσωνα 42 βαθμούς έξω. Γιατί? Για να παίρνουμε, λέει, λίγο αέρα. Αδερφέ, ο αέρας δεν είναι όπως παλιά. Έχει αφρικανική σκόνη, έχει ζέστη. Για ποιο λόγο να πάρεις αέρα? Μην πάθεις σε νόσο των λεγιοναρίων. Να κάνετε συντήρηση στα κλιματιστικά στη δουλειά, αυτό έχω να πω. Είναι φοβερό. Σκάσε εσύ εντωμεταξύ, έχεις πάει, λες πώς και πώς να πας στο γραφείο για να γλιτώσεις από τη ζέστη έξω, να μπεις να δροσιστείς λίγο μέσα στο γραφείο. Και είναι ο άλλος ανοιχτό παράθυρο, μπαίνει μέσα ο Λίβας που καίει τα σπαρτά. Αχ, ωραία. Λέει καθαρός αέρας. Τι καθαρός αέρας, ρε αδερφέ? Στα πατήσια δουλεύουμε. Ξεκόλα λίγο. Κλείσε να δροσιστούμε. Όχι. Και είναι και αυτοί που είναι και πολύ δημοκρατικοί. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ θα ανοίξω το παράθυρο. Σηκώνονται και το ανοίγουν μόνοι τους. Έτσι με το έτσι θέλω. Πώς είναι κάτι κυρίες στο μετρό που στον ηλεκτρικό που φοβούνται μην πάθουν κάποια αρρώστια, που τις βλέπεις με 8 μάσκες και με το που μπαίνουν μέσα στο μετρό ανοίγουν. Ανοίξτε τα παράθυρα! Ανοίξτε τώρα τα παράθυρα! Κάπως έτσι και αυτοί. Όλοι έχουμε ένα φίλο λοιπόν ο οποίος μας καταπιέζει με αυτό στην δουλειά. Προτείνω να γίνουν γραφεία για αυτούς που γουστάρουν κλιματισμό και γραφεία για αυτούς που δεν γουστάρουν. Να πάνε να δουλέψουν όλοι μαζί, όλοι αυτοί που θέλουν να καίγονται στο γραφείο, στους 52 βαθμούς, να πάνε να το έχουν ανοιχτό, να καούνε, να γίνει φούρος, να ευχαριστηθεί το κοκαλάκι τους. Αυτό ναι. Και οι υπόλοιποι να πάμε κάπου που να είμαστε μέσα σε ψυγείο, σαν κοτόπουλα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.

0: Που έφτασε η Παρασκευή και δεν μας πειράζει σήμερα που ξυπνήσαμε από τα χαράματα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα, παιδιά, έκανα έναν ύπνο. Πω, πω, τι ωραία. Έκανα τον καλύτερο ύπνο εδώ και 7 μήνες. Ξύπνησε άλλος άνθρωπος, σου λέω σερί. Ούτε τουαλέτα, ούτε τίποτα. Οι πενιντάριδες με καταλαβαίνουν σε αυτό που λέω. Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy 92 μέχρι τις 10. Ελπίζω να είστε καλά. Αν δεν είστε καλά, θα γίνετε καλά με αυτήν την εκπομπή. Γιατί είναι η μόνη μας επιλογή να τους φάμε εμείς, να μην μας φάνε αυτοί. Λοιπόν, τι κάνετε, τι γίνεται, άκια, πώς είμαστε σήμερα? Είναι λοιπόν Παρασκευή 19 Ιουνίου, το ξανά είπα αυτό. Πάει ο Ιούνιος σιγά σιγά, μην αναπαράγουμε κλισέ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, σημαντικός ο καιρός, γιατί κάποιοι μπορούν να φύγετε. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο εφόσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 23 με 30. Θα μου πεις, άμα φύγουμε στην Αθήνα, τι μας νοιάζει? Σωστό και αυτό. 23 με 30 και ηλιοφάνεια. Καλό είναι, καλό δείχνει και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και δυσάρεστες εκπλήξεις το Σαββατοκύριακο. Οπότε μπορείτε να κάνετε κάνα μπανάκι, ίσως. Καλά, εσείς κάνετε μπανάκι και να βρέχει. Βλέπω με ορισμένοι, δεν μασά τίποτα. Λοιπόν, Σάββατο βλέπω ωραίο καιρό μέχρι τους 23 με 29, Κυριακή.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
5: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
6: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Τους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Η περίπτωση Νενέκου. Από εκεί πήραν το όνομά τους οι Νενέκοι, δηλαδή προσκυνημένοι οι προδότες. Σαν σήμερα το 1975 εκλέγεται δεύτερος πρόεδρος της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Ωραίο όνομα για πολιτικό, ε. Με τις 210 ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν κυβέρνηση τότε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ Κουκουέ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε 65 ψήφους. Ότι η Ένωση Κέντρου και η ΕΔΑ στηρίζανε τον Κανελόπουλο που ήταν δεξιός, βέβαια κυριλέ δεξιός, αλλά δεξιός, δηλαδή είχε εκφράσει πράγματα, είχε εκφράσει απόψεις πολύ έτσι έντονες. Έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια του Πασόκ και του Κουκουέ βρέθηκαν λευκά. Το Πασόκ ακόμα ήταν αριστερά τότε, δεν είναι όπως τώρα που ξέρεις. Λοιπόν, και ο Τσάτσος έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία γενικότερα, γιατί ήταν και φιλόσοφος ταυτόχρονα. Εκτός από καθηγητής πανεπιστημίου, ήταν φιλόσοφος, διάβαζε λέει φιλοσοφικά έργα από τα 13 του. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και ήταν και φίλος με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που ήταν αντίπαλός του στις εκλογές αυτές. Πάρα πολύ επίσης γνωστός για το πολύ μικρό ύψος του. Δηλαδή, τον έβλεπε στη φωτογραφία με τον Καραμαλή, τον Τζάτσο, και ήταν σαν να ήταν. Πώς ήταν ο Μπένι Χιλ με εκείνο τον παππού, που είχε την καράφλα το. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Galaxy 92 και στο Live 24. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Χρήστος από Τρίπολη. Κοιμήθηκες καλά, ή έφαγες καλά, ελαφριά, ή έκανες, λέει, ωραίο σεξ. Ένας πενιντάρης έτσι κοιμάται όμορφα. Χρήστο από την Τρίπολη, άκου να σου πω. Ο πενιντάρης που κοιμάται όμορφα δεν κοιμάται όμορφα ούτε γιατί έφαγε καλά, γιατί μπορεί να φας καλά και να είναι χειρότερο, ούτε όταν κάνει ωραίο σεξ απαραίτητα. Γιατί το θέμα είναι πάνω απ' όλα η τουαλέτα. Στα 50 και μετά. Έτσι, άμα δεν σε πειράξει αυτό το θέμα το βράδυ, κοιμάσαι μια χαρά, για να δεν έχεις άγχος. Γιατί είσαι τόσο νωρίς ξύπνιος? Συνήθως μας στέλνεις μετά τις 9. Μηνύματα, λοιπόν, μου στέλνετε και στο Instagram, Β. Χαρισόπουλος. Έχουμε πολλά θέματα να πούμε σήμερα. Έχουμε πλούσια ειδησιογραφία. Έχουμε και την είναι η μέρα που σήμερα υπογράφεται η συμφωνία με το Ιράν. Και είναι αυτό που λέμε, προσευχόμαστε να συμβούν να πάνε όλα καλά, μην γίνει κάτι τελευταία στιγμή. Ο Τραμπ λέει είναι έξαλλος με το Ομάν. Το Ομάν που είναι ακριβώς απέναντι από το Ιράν και κάτω από τη Σαουδική Αραβία, γιατί λέει άλλαξε στρατόπεδο. Όλοι μιλάνε βεβαίως, πώς τα κατάφερε αυτός ο τύπος, ρε φίλε. Όλοι μιλάνε για φοβερή ήττα των ΗΠΑ και κάπως έτσι είναι, γιατί η συμφωνία είναι μια υποχώρηση των ΗΠΑ. Ευτυχώς, θέλω να πω, δεν το λέω με ενόχληση ότι να συνεχιστεί ο πόλεμος, έτσι. Να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε. Να κάνουμε ήσυχο καλοκαίρι. Ξεκίνησε ένα πόλεμο ο τύπος χωρίς λόγο, χωρίς κανένα στόχο. Πήγε έτσι, βαράμε εμείς τώρα και ό,τι γίνει. Και τελικά έφτασε στο σημείο οι Ιρανοί να βγουν πιο δυνατοί από αυτό το πράγμα. Αν εξαιρέσει το γεγονός, δηλαδή, ότι χάσαν τον ηγέτη τους, τον Αγιατολάχ. Πλέον το Ιράν είναι πιο ενισχυμένο από όλη αυτή την ιστορία. Και φυσικά αυτοί που στεναχωριούνται περισσότερο από την συμφωνία είναι οι Ισραηλινοί. Γιατί άλλα πράγματα οραματίζονταν. Οραματίζονταν την εξολόθρευση του Ιράν, την υποδούλωση του Ιράν, την μετατροπή του σε ένα νέο Ιράκ. Αλλά μην αρχίσουμε τώρα τις πολιτικές αναλύσεις. Η ώρα είναι 7 και 8. Φαντάζομαι έχετε να μου πείτε πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα εδώ στο Live 24. Ποιος σας πείραξε? Εδώ μας στέλνει μήνυμα Ο Νίκος Βαγγέλη λέει, πρώτο πινελίκι της ημέρας, όταν διαπίστωσα ότι ξέχασα την τυρόπιτα στο φούρνο. Γύρω να την πάζε, παιδί μου, και σε έχεις φύγει πολύ μακριά. Πάρε έναν άλλο, σιγά. Φοβερό αυτό όμως να ξεχάσει τυρόπιτα στο φούρνο, δηλαδή, που πάμε.
7: Galaxy 92.
6: Και άμα είναι και ωραία η τυρόπιτα και τη σκέφτεσαι, γιατί εγώ το πρωί όταν πεινάω, γιατί τώρα τελευταία πεινάω πολύ το πρωί, σκέφτομαι αυτό το κουλούρι που παίρνω, ένα κουλούρι, το σκέφτομαι σε όλη τη διαδρομή. Κουλουράρα μου εσύ.

0: Πολύ ερωτικοί είμαστε σήμερα, θα το δείτε. Να, το Χρήστο το ζηλεύω, γιατί το ρώτησα το φίλο μας εδώ από την Τρίπολη. Λέει κάποιες μέρες, λέει κάνω. Το ρώτησα γιατί ξύπνησε πολύ πρωί και λέει κάνω τρίαθλο. Οπότε κάποιες μέρες πλέον κάνω πρωινό εργόμετρο, ποδήλατο δηλαδή. Πω, πω ρε φίλε, σε ζηλεύω από τη μία. Απ' την άλλη, βέβαια. Εντάξει, θα ήθελα να κοιμηθώ παραπάνω. Δηλαδή, τώρα αν μου έλεγε τι ώρα να ξυπνήσω, θα ξυπνούσα στις 10. Κοιμόμουν 10 ώρες. Η Ξένια από Κηφισιά λέει: όταν μας είπες για το πώς κοιμήθηκε, ζήλεψα. Τέλος πάντων, όταν έχεις όρεξη και είσαι καλά, είσαι απόλαυση. Αλλιώς έχεις μια γκρίνια επίσης ωραία. Κοίτα, πάντα έχω γκρίνια. Δηλαδή, και μην νομίζω ότι σήμερα επειδή κοιμήθηκα θα γκρινιάξω. Έτσι, εννοείται πως θα γκρινιάξω. Συγγνώμη. Καλημέρα. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας της Άννας είναι γιατί αύριο λέει δεν θα φύγει πουθενά, θα είναι στην Αθήνα. Καλά, κάτσε ρε πουλάκι μου. Ακόμα Ιούνιος. Είναι όλοι εδώ είμαστε. Έχει Μουντιάλ. Μια που πάει για το Μουντιάλ, να σε ενημερώσω για τα μάτς της βραδιάς. Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, όπως είπαμε, 4-1 στο μάτς που έχασα τα γκολ. Έφαγα όλο το πρώτο ημίχρονο που ήταν 0-0. Φοβερό πάντως. Μπήκανε 5 γκολ σε ένα ημίχρονο. Τσεχία, Νότια Αφρική, 1-1 χθες το βράδυ. Ω, δεν το ήξερα ότι ισοφάρισαν αυτοί. Άρα το πράγμα περιπλέκεται. Δηλαδή, η Τσεχία και η Νότια Αφρική είναι σε δύσκολη θέση. Καναδάς, Κατάρ, 6-0. Το πάλεψε το Κατάρ. Με ένα βέβαια σοβαρό τραυματισμό ενός παίκτη του Καναδά, του Κανέ, νομίζω. Μεξικό, Νότια Κορέα, 1-0 στο ντέρμπι του πρώτου ομίλου. Και σήμερα έχει μόνο ένα μάτς, κορίτσια. Το λέω για να χαρείτε. Σήμερα έχει μόνο έναν αγώνα, ο οποίος δεν είναι και φοβερός. Δηλαδή, μπορείτε σήμερα να βγείτε με τον άντρα σας, τον σύντροφό σας, να δείτε και κάναν άντρα έξω στα μπαρ. Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Οι δύο άσχετοι. Καλές ομάδες έχουν. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα είναι χώρες που το ποδόσφαιρο δεν είναι και το νούμερο ένα στις προτεραιότητές τους. 10 η ώρα λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Αύριο είναι τα ωραία τα μάτς. Μια που είπαμε για τους αγώνες, να δούμε για καμιά βαθμολογία ή γινόμαστε πολύ. Λοιπόν, Μεξικό. Πρώτο πάει για τον επόμενο γύρο. Αυτοί που απειλούνται είναι η Τσεχία και η Νότια Αφρική στο πρώτο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο, Καναδά, Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς. Βοσνία, Κατάρ σε δύσκολη θέση που θα παίξουν μεταξύ τους αυτοί οι δύο. Θα παλέψουν για την πρόκριση. Δεν έχει αποκλειστεί κανένας μέχρι στιγμής. Αυτά με τα αθλητικά. Οπότε θα έχουμε πλούσιο Σαββατοκύριακο και από πλευράς Μουντιάλ. Βεβαίως.
1: Galaxy 92.
0: Και από το Kiss Me Kiss Me του Terry Hall στο Kiss Me των Sixpence None the Richer. Πολλά φιλιά σήμερα.

0: πρώτο πινελίκι της ημέρας από τον Ανδρέα, ο οποίος το έριξε, λέει, στον ταλικέρι που τον έκλεισε στον Κηφισό. Παιδιά, δεν θέλω τέτοια, προσέχετε λίγο στον Κηφισό, γιατί και γενικότερα γιατί είχαμε θέματα το πρωί. Είχαμε πάλι ένα τροχαίο δυστύχημα. Γενικά αυτός ο Κηφισός είναι Παναγία μου. Λοιπόν, το θέμα της ημέρας. Παϊτέρης εναντίον Λατινοπούλου. Αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι, θα σας τα πω εντάχει. Στην εκπομπή του Κουσουλού, το μεσημεριανό, το Αποκαλύψεις νομίζω λέγεται, ήταν καλεσμένη η Λατινοπούλου σε παράθυρο και ο Παϊτέρης νομίζω στο στούντιο, ο Βασίλης Παϊτέρης. Και κάποια στιγμή τον είπε γύφτο η Λατινοπούλου, που δεν φημίζεται για τις... μάλλον που φημίζεται για τις ρατσιστικές της δηλώσεις. Αλλά ο Παϊτέρης δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια, της πέταξε ένα πολύ αισχρό υπονοούμενο, της είπε ότι μήπως η μάνα σου, λέει, επειδή σε βλέπω ότι έχει τσιγκάνει και ομορφιά, μήπως, λέει, η μητέρα σας, λέει, η κυρία Λατινοπούλου, έχει πάρει, λέει, χαλί από γύφτο, λέει, αλλά δεν το πλήρωσε. Δεν έχεις πού να κρυφτείς μετά από όλα αυτά. Τι να πρωτοσχολιάσεις. Εντάξει, τώρα η Λατινοπούλου τα έχει ξαναπεί αυτά, βεβαίως. Δεν εκπλησόμαστε πλέον. Αυτό είναι το φοβερό. Απ' την άλλη, βέβαια, και αυτό που είπε ο Παϊτέρης είναι άκρος εσχρό. Και αυτό που με εμένα, όχι με ξενίζει, γιατί το περίμενα, είναι ότι βλέπω ότι ορισμένοι δίθεν φεμινιστές, κυρίως αριστεροί, οι οποίοι το λένε όταν θίγεται μια γυναίκα. Δηλαδή, αν η Λατινοπούλου δεν ήταν η Λατινοπούλου και ήταν μια αριστερή, ρε παιδί μου. Και αυτός που της το έλεγε ήταν ένας δεξιός. Δεν ήταν ο Παϊτέρης. Ήταν ένας. Πώς το λένε. Ένας λευκός Έλληνας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ένας μπαλαμός, λοιπόν. Αν της έλεγε κάτι αντίστοιχο, ότι η μάνα σου την απάφτωσε ένας που της πούλησε χαλιά, θα είχε γίνει χαμός. Θα τον είχαν πάει στα δικαστήρια. Αλλά επειδή η Λατινοπούλου είναι αυτή που είναι και δεν τη συμπαθούν, ξεχάζαν και φεμινισμούς και όλα. Άρα, για έναν αριστερό, φεμινισμός, παύλα, ρατσισμός, σημειώσατε δύο. Δηλαδή, ο ρατσισμός υπηρεσκεί του φεμινισμού. Μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό που λέγεται, μας ενδιαφέρει ποιος το λέει. Αυτό είναι. Κρίνουμε ανάλογα με αυτό που το λέει. Όχι ότι η Λατινοπούλου, φυσικά, αυτό που είπε ήταν σωστό. Και να σου πω και την άποψή μου. Όταν ένας πολιτικός αρχηγός ή μια πολιτική αρχηγός εκφράζει ρατσιστικό λόγο, δεν πρέπει να τον καλεί στις εκπομπές σου. Αλλά τα νουμεράκια είναι γλυκά, πώς να το κάνουμε.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.

0: The Weeknd, τώρα μπορούμε να τον να το μεταδώσουμε. Γιατί είναι και weekend. Λοιπόν, εντωμεταξύ, η εξήγηση του Παϊτέρη για τον όρο γύφτος, ας πούμε, δεν ήταν και η πιο σαφής. Δηλαδή, ήταν ό,τι να είναι. Λέει, ξεκίνησε ο διάλογος λέγοντας ότι, λέει, η Λατινοπούλα έλεγε, δυστυχώς, λέει, υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν. Πέρα από τον όρο τον προσβλητικό, τον ρατσιστικό, πού είναι το περίεργο, δηλαδή, πού είναι το κακό ένας πολιτικός να πλησιάσει Ρωμά για να εκλεγεί, δεν είναι πολίτες της χώρας. Και αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παϊτέρη, ο οποίος είπε, λέει, να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο γύφτος που μας αποκαλεί. Ο γύφτος, είπε ο Παϊτέρης, είναι ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον λέμε άντε ρε γύφτο. Τώρα αυτό είναι εξήγηση, δηλαδή αυτός είναι ο γύφτος. Άρα εκεί νομιμοποιούμαστε να το λέμε γύφτο. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκιχτος. Ξέρετε, αυτό έχει δίκιο. Το τσιγκάνος βγαίνει από το ρήμα αθιγκάνο, που σημαίνει ότι δεν θέλω να με πιάνεις. Διαβασμένος ο Παϊτέρης. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Ποιος είναι αυτός που τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει? Παλιά, λέει, εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρωμενικός, Ρωμά πληθυντικός. Η εξήγηση δεν ήταν και πιο σαφής του Παϊτέρη. Μετά είπε το εσχρό αυτό για τη μητέρα της Λατινοπούλου. Και τώρα όλο αυτό μας θύμισε λίγο στα social την παλιά φάρσα που είχε κάνει ο Φερεντίνος στον Παϊτέρη, όπου είχε πάει ο Χρήστος Φερεντίνος, έκανε μια φοβερή εκπομπή τότε, το μπαμ, που έκανε φάρσες. Αλλά αυτή η φάρσα έχει μείνει πραγματικά στην ιστορία. Ήταν ο Παϊτέρης πάνω σε ένα πλοίο, έτσι, που έκανε νομίζω μικρή διαδρομή εδώ κοντά στον Αργοσαρονικό, δεν είμαι σίγουρος κιόλας. Ήταν σε ένα φεριμπότε πάνω. Και κάποια στιγμή βλέπει να πετάνε ανθρώπους στη θάλασσα. Ήταν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι βουτούσαν στη θάλασσα, δεν ξέρω, μπορεί να βάλαν και ομοιώματα ανθρώπων. Και άρχισε να λέει ο Παϊτέρης, λέει, τι κάνετε ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί, γιατί κρατάνε τους ανθρώπους, γιατί τους πετάτε στη θάλασσα? Και λέει, κύριε Παϊτέρη, λέει, δεν έχουν εισιτήριο. Λέει, αυτό γίνεται, ο οποίος δεν έχει εισιτήριο, τον πετάνε στη θάλασσα. Και άρχισε να ουρλιάζει ο Παϊτέρης, να ψάχνει το εισιτήριο του. Και αρχίζει να φωνάζει, είναι αυτά πράγματα ρε εσείς, σε ποια χρονιά ζούμε? Και έλεγε ο Φερεντίνος, το 2002, κύριε Παϊτέρη. Εγώ δεν θυμόμουν να κάνω αυτή τη φάρσα. Την είδα, παιδιά, αν τη βρείτε, ψάχτε τη λίγο στο TikTok. Θα τη βρείτε σίγουρα. Βάλτε φάρσα Παϊτέρης πλοίο. Θα βρείτε τη φάρσα αυτή που πετάνε ανθρώπους από το πλοίο επειδή δεν είχαν εισιτήριο. Εν τω μεταξύ, το άλλο φοβερό με τον Παϊτέρη, το οποίο μας το θυμίσανε, το γκούγκλαρα, για να είμαι ειλικρινής, είναι ότι έχει κάνει. Έχει αλλάξει 4-5 κόμματα. 5 κόμματα, ναι. Ήτανε στη Νέα Δημοκρατία, ήτανε στο Δίκη του Τσοβόλα, ήταν σε ένα κόμμα που λεγότανε ΕΑΝ και νομίζω ότι. Α, όχι νομίζω, ήταν στα ψηφοδέλτια της πολιτικής άνοιξης του Αντώνη Σαμαρά. Ουδέν σχόλιον. Ήταν στο κόμμα του Σαμαρά το 1993. Το φοβερό είναι ότι ο Παϊτέρης δεν κατάφερε να εκλεγεί με κανέναν. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να είσαι από τους πιο γνωστούς Ρωμά στην Ελλάδα, δηλαδή δεν τον ψήφισε, δεν νομίζω ότι έχει βγει με κάποιον, έτσι, τώρα ελπίζω να μην κάνω λάθος. Μάλλον ελπίζω να κάνω λάθος για να έχει εκλεγεί ο άνθρωπος. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι τον Παϊτέρη να έχει εκλεγεί ποτέ. Και είναι φοβερό, δηλαδή είσαι σε μια μειονότητα η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, ας πούμε, στη συνοχή της και στην υποστήριξή της. Και λες, ένας δικό μας παιδί βάζει υποψηφιότητα. Δεν τον ψηφίζανε. Πώς τα κατάφερε, σε 4 κόμματα δεν βγήκε με κανέναν. Ναι, τι μας θύμισε τώρα ο Παϊτέρης και ο Τινοπούλου. Η ώρα είναι 7:28, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, Άις μπαλαμό, πολύ αυξημένη. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα στον Κυφισό σχετικό, από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, έχουμε δει και χειρότερα. Είναι Παρασκευή, οπότε σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα νωρίς. Αττική οδός με πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Εθνική και μετά μέχρι την Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισίας είναι πολύ καλή για τα δεδομένα της, με εξαίρεση από το ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Η Μεσογείων έχει τα θεματάκια της στην κάθοδο. Η Λίμου Κατεχάκη είναι μια χαρά για να στρίψετε από περιφερειακό. Η Βενιζέλου, βέβαια, της Ηλιούπολης είναι πάντα με μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα. Η Παραλιακή είναι καλή, με εξαίρεση το κομμάτι που είναι λίγο πριν το Έδεμ. Και η Συγκρού, άμα ανοίξει ποτέ, άνοιξε. Η Συγκρού είναι GG. Δηλαδή, στο νέο κόσμο κολλάει, δεν κολλάει.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
12: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller. Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους! Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα! Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου. Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public. Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία. Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
14: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Billie Jean. Είναι η Billie Jean, γιατί όταν ήμασταν μικροί νομίζαμε ότι είναι ο Billie Jean. Γιατί ο Billie είναι ένα ανδρικό όνομα, νομίζαμε. Δεν είναι ο Billie Jean. Άρα, μπιλάρα. Λοιπόν, μεταξύ, ας αφήσουμε λίγο την Λατινοπούλου και τον Παϊτέρη στην ησυχία τους, που δεν θα είναι και πολύ ίσχυη. Σήμερα φαντάζομαι θα δέχονται πολλές κρούσεις για συνεντεύξεις. Πάμε λίγο στον Πειραιά, όπου χθες είχαμε ένα πολύ ωραίο, έτσι, ωραίο. Καταλαβαίνετε ποια είναι το λέω, ειρωνικά έτσι. Είχαμε ένα πολύ περίεργο διαπληκτισμό, όπου ξέρεις, παιδί μου, όταν πλακώνεσαι για μια θέση πάρκινγκ, συνήθως πλακώνεσαι ή με μπουνιές ή με. Δεν ξέρω εγώ. Στον Πειραιά πλακώθηκαν, πήγαν να τους απειλήσει, λέει αυτός ο τύπος που ήταν 77 χρονών, με μία τρίαινα! Με τρίαινα, ρε φίλε! Με τρίαινα! Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι το είδατε και στις ειδήσεις, ήταν έπαιζε παντού. Υπάρχει και βίντεο όπου οι δύο πιτσιρικάδες, οι δύο νεαροί, οι οποίοι προφανώς διαπληκτίστηκαν με τον 77χρονο, παρακαλώ, το έλεγε η υπερδικούλα του, έτσι. Βλέπω μετά τα δύο αδέρφια τσιριλιπιπί όμως, με το που το είδαν την τρίαινα, ξεχάσαν και τα 77 χρόνια. Δεν ξέρω ποιος στέει τώρα, η αλήθεια είναι εδώ. Το σίγουρο είναι ότι κανείς από τους δύο δεν φέρθηκε σωστά. Θέλω να πω, έχεις ένα θέμα από το πάρκινγκ, δεν μπλακώνεσαι ούτε με τρίαινες ούτε με τίποτα. Άμα θες, φωνάζεις τη δημοτική αστυνομία. Μ' αρέσει το μεταξύ που το μετέδωσα στα δελτία ότι έλεγε χθες η Μάρα Ζαχαρέα. Τσατάλια έχουν γίνει τα νεύρα των Αθηναίων στο θέμα του πάρκινγκ. Όχι, Μάρα μου, δεν έχουν γίνει τα νεύρα τσατάλια. Για να πλακωθείς με τρίαινα, πρέπει να έχεις προβλήματα ψυχολογικά. Δεν είναι θέμα τσατάλια έχουν γίνει τα νεύρα. Τσατάλια έχουν γίνει τα δικά μου νεύρα κάθε μέρα με το πάρκινγκ. Δεν έχω πάει να πλακωθώ με κανέναν. Και έχει περισσότεροι άνθρωποι, αυτό με επιφύλαξε βέβαια, δεν έχουν πλακωθεί, δεν έχουν έρθει στα χέρια για πάρκινγκ. Μπορεί να τσατίζει, μπορεί να βρει, αλλά τρίαινα δεν παίρνει. Ούτε απειλεί κάποιον. Λοιπόν, και αυτό το θέμα είναι την τρίαινα. Όταν λέμε τρίαινα, φανταστείτε είναι, ρε παιδί μου, ουσιαστικά ένα. Πώς το λένε, αυτά που. Πώς είναι το ψαροντούφεκο που έχει αυτό το σιδερένιο το πράγμα. Αυτό φανταστείτε το σε μεγάλο. Δηλαδή, όταν λέμε τρίαινα, δεν λέμε ότι τα τρία αυτά είναι πολύ σε μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο. Σας λέω τώρα. Είναι μια μικρή τρίαινα, εν πάση περιπτώσει. Την οποία την είχε αυτό τώρα την τρίαινα. Βέβαια υπάρχει κάποια σκέψη, τώρα εδώ που τα λέμε, κυκλοφόρησε αυτό στα social, ότι αυτό ήταν μια σπάνια εμφάνιση του Ποσειδώνα, του Θεού. Γιατί είναι εκεί που είναι ο Πειραιάς, που είναι δίπλα στη θάλασσα, οπότε σου λέει, φίλε, στον Πειραιά πλέον ούτε ο Ποσειδώνας δεν βρίσκει πάρκινγκ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
2: Διαφημίσεις.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Galaxy 92.
6: Amazing music.
0: Για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λέει, ήταν ξύλινο κοντάρι κούπα με κοντή τρίνα για χταπόδια είναι αυτό. Άκουρε, φίλε. Ξύλινο κοντάρι κούπα με κοντή τρίνα για χταπόδια. Άκουρε, φίλε. Ξύλινο κοντάρι κούπα με κοντή τρίνα για χταπόδια.

Θυσιάζουμε τον Ιόμι και κάτι τέτοια. Και ήταν κάτι κυρίες γύρω-γύρω που γινούσαν από ένα τραπέζι με κάτι λιχνάρια, δεν ξέρω τι ήταν. Και λέω εσύ, μήπως όντως τους ανθρώπους τους έχουμε παρεξηγήσει, μήπως όντως υπάρχουν οι 12 θεοί και εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ με μια τρίαινα. Μπορεί να εμφανιστεί ο Δίας, γιατί κάθε μέρα τον επικαλούμαστε. Λέμε μπιπ ο Δίας. Μπορεί κάποια στιγμή να εμφανιστεί ο Άρης. Ο Άρης υπάρχει τώρα με το Σπανούλι πιο δυνατός. Μπορεί να εμφανιστεί ο Ερμής, ξέρω εγώ, κάπου. Μπορεί να εμφανιστεί η Αφροδίτη. Α, η Λατινοπούλου εμφανίστηκε. Ορίστε, να. Άρα το 12ο μας κυνηγάει, παιδιά. Σκεφτείτε το λίγο αυτό που σας λέω. Η θεά Αφροδίτη. Και καλά, η Λατινοπούλου είναι θεά Αφροδίτη. Ο Παϊτέρης ποιος θεός από το 12ο είναι?

Ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, εμείς συνεχίζουμε με τις μίζερες ζωές μας και γύρω μας γίνονται πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς με τι ασχολούνται άνθρωποι. Κοίταξε τώρα, κάποιος είχε βρει, λέει, μια χελώνα από τα σπανιότερα είδη του κόσμου και την κρέμασε ως διακοσμητική έξω από το σπίτι στην Πάρο. Και πέρασε κάποια από εκεί, δεν ξέρω πώς αντιλήθηκε, εν πάση περιπτώσει, την ύπαρξη αυτής της σπάνιας χελώνας. Φυσικά, μάλλον είδε μια χελώνα, σου λέει, τη χελώνα την κακοποίησα, τη βρήκε κρεμασμένη, λοιπόν, και έκανε καταγγελία. Και λέει, στο σημείο έφτασε η ελληνική αστυνομία και κατέσχεσε το ζώο, με τον ιδιοκτήτη να δίνει δύο διαφορετικές εκδοχές για το πώς βρέθηκε στην πόρτα ένα από τα σπανιότερα είδη χελώνας παγκοσμίως. Ο άλλος είχε κρεμάσει την πόρτα του στην Πάρο μια χελώνα νεκρή, βαλσαμωμένη, δεν ξέρω τι τις κάνουν. Πραγματικά, δηλαδή, τι να πει κανείς, αλήθεια. Κυριακή, μας ακούς την Πάρο, ξέρεις τίποτα εδώ, για στείλε. Η επισκέπτρια ενημέρωσε την μη κυβερνητική οργάνωση Naxos Island Wildlife Protection, η οποία αναφέρει πως όταν έλαβαν τις φωτογραφίες με το ζώο, δυσκολευτήκανε, λέει, να πιστέψουν αυτό που βλέπανε. Όχι μόνο κάποιος θεώρησε διακοσμητικό ένα νεκρό ζώο. Καλά, αυτό δεν

0: είναι πρώτη φορά. Θέλω να πω, υπάρχουν κάποιοι που έχουν βαλσαμώσει ελάφια και τα έχουν στον τοίχο. Δεν είναι μόνο σε ταινίες αυτά, υπάρχουν. Αλλά επρόκειτο λέει για γερακοχελώνα. Hawksbill Eretmochelys Imbricata. Ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένος κρισίμως κινδυνεύων. Critically endangered. Ενημερώθηκε η αστυνομία και μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα. Συγγνώμη που γελάω τώρα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ σπάνιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο άλλος πήρε τη χελώνα. Κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις. Στη γυναίκα υποστήριξε ότι τη βρήκε σε παραλία της Πάρου, ενώ αργότερα ανέφερε ότι την είχε δώσει άτομο που πλέον έχει πεθάνει. Πέθανε και η χελώνα, πέθανε και ο κάτοχος της, ο πρώην. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γεγονός που δημιουργεί το εύλογο ερώτημα: για ποιο λόγο δεν είχε ενημερωθεί νωρίτερα κάποια αρμόδια αρχή? Για τον απλούστατο λόγο ότι σε κανέναν από τους παριανούς που περνούσαν από το σπίτι αυτό δεν φάνηκε περίεργο ή δεν αναγνώρισαν ότι η χελώνα αυτή ήταν σπάνια. Και τώρα, όταν λέμε σπάνια, είναι πραγματικά πολύ. Το καβούκι της δηλαδή είναι φοβερά όμορφο. Είναι πραγματικά ένα κόψωτέχνημα. Πιθανότατα ο τύπος αυτός το κρέμασε για αυτό το λόγο, για να μορφύνει, υποτίθεται, το ότι. Τώρα να βάλεις μια νεκρή χελώνα στην είσοδο. Πες μου, ο ντελιβεράς αυτός που θα πάει εκεί. Πες μου, ένας ντελιβεράς που τον έχει πάρει αυτός ο παριανός με τη χελώνα και του λέει ένα φρέντο καπουτσίνο με στέβια και ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Και φτάνει ο ντελιβεράς, φαντάζομαι έχουν ντελιβερ και στην Πάρο, έτσι δεν είναι Κυριακή? Φτάνει ο ντελιβεράς και βλέπει τη χελώνα στην είσοδο. Χτυπάει το κουδούνι. Εγώ θα κόλωνα, το λέω. Αν ήμουν ντελιβεράς δηλαδή και δεν ήξερα τον τύπο αυτόν και έβλεπα τη χελώνα, δεν θα χτυπούσα το κουδούνι με τίποτα. Αυτός τώρα μπορεί να βγαίνει με καμιά τρίαινα από μέσα, σαν τον άλλον από τον Πειραιά. Μπορεί να βγαίνει ντυμένος με καβούκια, δεν ξέρω. Ο κόσμος, παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν.
1: Galaxy 92.
0: Οι χελώνες, λέει, είναι δείγμα καλοτυχίας, εξού και τα κολλιά και τα βραχιολάκια. Τώρα, εντάξει, Φωτεινή και εσύ. Και τι πρέπει να την κρεμάσει όλες απ' έξω. Έλα, Παναγιά μου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι.
2: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυραγέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος Κεσία ΩΕ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
17: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
16: αλλά και περιποιημένος κύριος?
18: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
19: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
20: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
18: Για ό,τι ντύνεστε,
19: σκεπάζεστε,
20: αλλά και πατάτε.
19: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
20: Το τέλειο.
19: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
18: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
20: Τέλεια επιλογή.
21: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
22: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
23: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
22: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
24: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
25: Galaxy 92.
26: Ακτοπλοϊκά, όπως έχετε καταλάβει, ο Galaxy 92 σας αγαπάει πάρα πολύ και σας δίνει τα καλύτερα δώρα. Τώρα, προς το παρόν, η ώρα είναι 8 και 7. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
27: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
26: Όπως σας έτσι προδιέθεσα, τα πράγματα θα είναι καλά. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κοιμαθεί από 23 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν σας κάνει λίγο σαν Αύγουστος αυτός ο Ιούνιος? Θέλω να πω, είναι λίγο ψιλοήρεμα τα πράγματα, έτσι. Δεν έχουμε χτύπα ξύλο, Παναγία μου, μην έχουμε τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δηλαδή ψιλοήρεμη επικαιρότητα, έχουμε το Μουντιάλ μας, ωραία περνάμε. Ωραία, όταν το βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν ξενυχτάτε εσείς να δείτε μπάλα, αλλά έτσι να πάει. Μπορεί να πάει έτσι το καλοκαίρι, βέβαια, απ' την άλλη. Άμα πάει έτσι το καλοκαίρι, τι θα λέμε εδώ πέρα? Θα λέμε λέει, συνέχεια χαζομάρες, έτσι. Δηλαδή. Να, ας πούμε, από τις ειδήσεις της ημέρας, φαντάσου πόσο ένδια ειδήσεων υπάρχει. Τρίτη αναβολή με ψήφους και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις άρσεις ασυλίας της πέτυχε η Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της αναβολής ψήφισαν και τρεις γαλάζιοι βουλευτές. Γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το Αντάρτικο. Ψηφίσαν οι δημοκράτες υπέρ της Κωνσταντοπούλου, Μπράβο. Τα ύστερα του κόσμου, κυρίες και κύριοι. Αυτά λοιπόν, συνεχίζουμε. Barry White, Top Loader, Share, έρχονται στο Galaxy 92. Η περισσότερη και καλύτερη μουσική στην πόλη. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Και σε λίγο τα εισιτήρια.
28: Galaxy 92.
29: I've heard people say.
26: Αυτή η φωνή.
29: Too much of anything is not good for you, baby.
26: Σαν να έχει πάθει λαρικίτιδα, έτσι ένα
29: πράγμα. I don't know about that.
26: Ο Barry White είναι το αντίθετο του Άδωνη σε φωνή.
29: It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

Να μην παίζουμε πολύ Barry White, γιατί βλέπω είστε λίγο επικίνδυνοι. Εδώ, ο Παναγιώτης θεώρησε σωστό να μας ενημερώσει ότι ξύπνησε έχοντας κάνει πρωινό σεξ. Παναγιώτης, ευχαριστούμε για αυτή την εικόνα. Καλημέρα. Βαγγέλη, λέει εδώ η Αγγελική, πότε θα μας χαιρετήσεις για διακοπές. Κάτσε, Αγγελική, να με διώξεις από τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είστε εσείς, ρε εσύ. Θα φύγω τελείου λίγου. Δεν είναι, λέει, να ξυπνάς το πρωί ούτε με τη φωνή του Μπάρι ούτε με τη φωνή του Άδωνη. Άσε με άλλες φωνές. Με ποια φωνή θες να ξυπνάς εσύ, για πες μας, για να την κάνουμε εδώ. Λοιπόν, αρχίζει και γίνεται λίγο αστείο έως γραφικό ότι κάθε μέρα αναφερόμαστε στα ψάρια σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί αναφερόμαστε στα ψάρια τώρα? Γιατί έχει έρθει, λέει, εδώ ένα νέο ψάρι εκτός από το λαγοκέφαλο. Είχαμε πριν τη χελώνα αυτήν. Τώρα δεν είναι ψάρι χελώνα, το ξέρω, απλά θα έχουμε γίνει πολύ animal friendly. Εν τω μεταξύ, μετά το λαγοκέφαλο έσκασε κι άλλος, κι άλλο ψάρι πρόσφυγας. Ο Φαραώ Καρδινάλιος. Αυτός τουλάχιστον έχει ωραίο όνομα, ο άλλος λαγοκέφαλος, λες, ρε φίλε, εντάξει, λαγοκέφαλος. Φαραώ Καρδινάλιος μας ήρθε από τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, το ψάρι πήγε εκεί πέρα να πούμε, είχε πόλεμο, τρόμαξε, σου λέει, πάμε να φύγουμε από τον Περσικό κόλπο, θα πάμε στο Αιγαίο. Είναι ένα ψάρι πολύ διαφορετικό από τα άλλα που ξέρουμε. Εντάξει, είναι λίγο έτσι, έχει κάτι ρίγες. Εντάξει, δεν είναι και λαγοκέφαλος, είναι πιο νορμάλ. Είναι επικίνδυνος, λέει ο Φαραώ. Δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, ευτυχώς, Παναγία μου. Η επιτυχής εγκατάστασή του σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα θερμόφυλα είδη επεκτείνουν σταδιακά την παρουσία του σε ελληνικές θάλασσες. Παιδιά, θα σκάσουν εδώ ψάρια τα οποία δεν τα έχουμε δει ποτέ μας. Επίσης, λέει, υπάρχουν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν είναι θερμόφιλοι, είναι Γερμανοί. Είναι ή αλλιώς rabbit fish. Πρόκειται για φυτοφάγα ψάρια, ευτυχώς, που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυκιών και μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα. Πάντα φίδια. Ένα ακόμη είδος που παρακολουθούν, και άλλο είδος έρχεται όλοι στην Ελλάδα θα έρθουνε. Ακούστηκε κάπως αυτό. Όλα τα ψάρια, να διευκρινίσω για όσου άνοιξαν τώρα του δέκτε, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, έρχονται τα ψάρια και μα παίρνουν τι δουλειέ. Ένα ακόμη είδο που παρακολουθούν οι ειδικοί είναι το Παπαρουπενέους φορσκάλι, γνωστό και ω κόκκινο μπαρμπούνι τη ερυθρά θάλασσα. Αν και δεν έχει προκαλέσει προβλήματα όπως αυτά του λαγοκέφαλου, θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νέα βιολογική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη Μεσόγειο. Με κάνα κανονικό ψάρι, καμιά τσιπούρα, κάνα λαβράκι, κάνα φαγκρί θα έχει η ελληνική θάλασσα ή θα είναι όλο, πώς το λένε, λαγοκέφαλους και κουφιοκέφαλους. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε. Και δεν τρώγονται όλα αυτά εντωμεταξύ, έτσι. Νομίζω, δηλαδή, μπορεί να τρώγονται κιόλας. Το ανακαλύψουμε στην πορεία.

0: Καλημέρα στη Γιάννα που περιμένει το μετρό για τη δουλειά και ακούει Galaxy. Καλημέρα στην Ανθή. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Και ήρθε η ώρα που περιμένατε. Θα σας δώσω τώρα το mail του σταθμού για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για τα δύο εισιτήρια, μάλλον το δωρεάν εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση για ένα ταξίδι στην Τίνο. Στέλνετε μήνυμα στο studio παπάκι galaxy92.gr. Mail, συγγνώμη. Studio παπάκι galaxy92.gr είναι το mail που στέλνετε. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Μία είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries, απόλαυστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρές, 20% έκπτωση στην Special Οικονομική και για τα μέλη C-Smiles έως 30% έκπτωση στα γιοταχή. Πολύ σημαντικό. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com στο 210-89-1800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, C όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα, C δηλαδή SEA. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να συμμετάσχω. Ωραία η Τίνος, πολύ ωραίο φαΐ. Πάρα πολύ ωραίο φαΐ η Τίνος, παιδιά. Ωραίες παραλίες. Και για εσάς που σας αρέσουν πάρα, που σας αρέσει πάρα πολύ η ηλιοθεραπεία, είναι πάρα πολύ θετικές, είναι πάρα πολύ καλό που έχει τις παραλίες προς τα νοτιοδυτικά. Δηλαδή ο ήλιος είναι με πολλή ώρα πάνω. Μπορείτε να γίνετε εκεί γκάγκανοι. Μειώθηκαν οι γεννήσεις, λέει, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα εκτός από την Κρήτη. Μόνο η Κρήτη άντεξε. Έχουμε ξαναπεί τις απόψεις μας εδώ, τις δικές μου δηλαδή, για το θέμα της υπογεννητικότητας. Δεν είναι αποκλειστικά θέμα οικονομικού παράγοντα. Είναι και θέμα σύγχρονη ζωή. Είναι και θέμα ότι τα ζευγάρια πλέον δεν θέλουν να στερηθούν πράγματα για να τα πάρουν τα παιδιά τους. Λέει, αστερηθώ εγώ τα ταξίδια ή τα ρούχα για να κάνω παιδί. Έτσι είναι η νοοτροπία μας πλέον. Βέβαια στην Κρήτη υπάρχει διαφορά, ότι εκεί οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν. Η Κρήτη είναι μια περιφέρεια που και οικονομικά, αν θέλεις, είναι καλύτερα, γιατί είναι αυτάρκης. Οι άνθρωποι εκεί έχουν τα σπίτια τους, έχουν τις ελιές τους, έχουν λιγότερα, είναι πιο άνετα οικονομικά, ας πούμε. Και έχει και μείνει και μια περιφέρεια που κρατάει πάρα πολύ την παράδοση. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί θεωρούν ακόμα την οικογένεια ένα θεσμό που πρέπει να διονύζεται και να μεγαλώνει, σε αντίθεση με την Αθήνα, ας πούμε. Το να κάνεις παιδί πλέον είναι όχι είδηση, θεωρείται extreme sport. Πάμε για ένα σύντομο break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές χιλιάδων προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη μεταξύ τους σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας. Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται τον Απρίλιο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη. Ταμιακό έλλειμμα 2,39 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός στο πρώτο πεντάμινο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα στο κατά κεφάλι ΝΑΕΠ το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
1: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Μωρισέρ. Ότι θα μου άρεσε η Σέρ στα γεράματα, δεν το περίμενα ποτέ. Είναι λίγο περίεργο. Ντόβελα μόρε, που είναι ο έρωτας, ντόβελα μόρε. Μας λείπουν οι Ιταλοί από το Μουντιάλ, παιδιά. Δεν γίνεται Μουντιάλ χωρίς Ιταλία. Πιστεύω ότι όπως, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η παράδοση, η Ελλάδα με την αποστολή της να ξεκινάνε την παρέλαση στους Ολυμπιακούς, και δεν εννοείται Ελλάδα, μάλλον δεν εννοούνται Ολυμπιακοί χωρίς Ελλάδα. Θα ήθελα έτσι η Ιταλία να πάρει μια θέση, πώς είναι στην Eurovision, που πάνε Ιταλοί, Γάλλοι, Άγγλοι κάθε φορά, να έχει Ιταλία το Μουντιάλ. Όχι ότι είμαι φιλοϊταλός, αντιθέτως, αλλά θέλω να έχει αυτό το πράγμα, αυτό που κάνουν έτσι με τα χέρια, σαν να προσεύχονται στο διαιτητή που λέει μα και κάτσο, Δεν είναι Μουντιάλ, μας στέλνουν τώρα κάτι Βοσνίες, Ερζεγοβίνες, κάτι Κατάρ. Μα τώρα είναι δυνατόν να παίζει το Κατάρ και να μην παίζει η Ιταλία, ας πούμε. Θα μου πεις ότι δεν παίζει η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, 8 και 28 πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Για να δούμε, είναι τα πράγματα ήρεμα όπως πριν. Ο Κηφισός έχει δυσκολέψει, η αλήθεια είναι αυτή, από λεωφόρο Αθηνών. Ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας, ειδικά κατεβαίνοντας. Στην άνοδο θα δυσκολευτείτε μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει ένα μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι τηλεφόρο Ηρακλείου. Στο αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι τηλεφόρο Πεντέλης. Πρόβλημα στη Μεσογείο στην κάθοδο. Πρόβλημα και στην Κηφισία στην άνοδο, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού. Και στην κάθοδο στο ύψος του Γυροκομείου. Εκεί που θα πάμε όλοι.
2: Ναι, και εγώ θα πάω βεβαίως. Στο Γυροκομείο θα κάνουμε τη σειρά, ναι.
0: Στην Αλίμου Κατεχάκη, με το που μπαίνει από Αττική Οδό, από Περιφερειακό, θα δυσκολευτείς. Θα δυσκολευτείς επίσης και στην άνοδο της Βενιζέλου από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα, αυτή την κλασική καταραμένη οδό. Η παραλιακή είναι καλούτσικη μέχρι να φτάσεις στη Μαρίνα Φλίσβου. Μετά τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ και στα δύο ρεύματα έχουμε πρόβλημα. Αν πηγαίνεις δε για Πειραιά, ξέχασέ το. Θα φας μποτιλιάρισμα από πριν τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι να φτάσει Πειραιά. Αν πηγαίνετε και κάτω.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Και μετά και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
12: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Είμαι εκτός αγάπης, εκτός έρωτα. Έλα κορίτσι μου! No. Καλά, εντάξει, ρέμισε λίγο. Έλα, σε παρακαλώ, θέλω να ρεμίσεις λιγάκι. Υπάρχει κόσμος που πάει στη δουλειά του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πολύ σωστή επισήμανση του φίλου. Λέει, Βαγγέλη, τι γράφουμε στο mail? Δεν μας είπες για το εισιτήριο, για την Τίνο. Λοιπόν, για την Τίνο γράφεται στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τίνος. Τίνος είσαι εσύ. Όχι αυτό. Για το γράφω, λοιπόν. Να πάτε να κάνετε ένα τάμα. Εγώ τώρα, επειδή έχω γεράσει, ας πούμε, αρχίζω και τα σκέφτομαι αυτά που ξέρεις. Παλιά τα κορόιδευα. Τώρα μπορεί να με δείτε να πάω και μπουσουλώντας επάνω στο ναό. Στην ναό του Ευαγγελισμού. Είναι της Ευαγγελίστριας είναι αυτός ο ναός, δεν είναι της Παναγίας. Από ό,τι έμαθα μετά. Επίσης, απέναντι από την εκκλησία της στην Τίνο έχει και αυτά τα. Έχετε ακούσει αυτή τη φράση που λένε «Θα ανάψω μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι σου». Νόμιζα ότι είναι μεταφορικό, αλλά όταν πήγα στην Τίνο, όντως διαπίστωσα ότι υπάρχουν λαμπάδες που είναι 2 μέτρα. 1,80, δηλαδή μετράς τον μπόι του, αλλά πώς είναι η πίτσα με το μέτρο, είναι λαμπάδα με το μέτρο. Εντάξει, κακή η παρομοίωση, το αντιλαμβάνομαι, αλλά θέλω να σας δώσω έτσι την εικόνα. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Πολλά φιλιά στη Δράμα. Και έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Ευχάριστη είδηση από Θεσσαλονίκη. Ξαναμπαίνει το μετρό στις Ράγες το Σάββατο. Ξαναλειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης. Τι μετρό είναι αυτό? Μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει. Κάθε μήνα κάτι σταματάει, κάτι έχει, σαν να έχει περίοδο αυτό το μετρό. Σου λέει θα λειτουργώ μέχρι τις 20, 20 με 25 έχω τις δύσκολες μέρες μου, μετά 26 ξαναμπαίνω. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε? Μήπως το σταματήσαν το μετρό επειδή είχε αθηναϊκές πινακίδες? Δεν ξέρω. Μετά από 21 μέρες υπομονής, οι πύλες των σταθμών της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης ανοίγουν και πάλι για τους επιβάτες από μεθαύριο. Τώρα πλάκα το σκέφτεστε αυτό. Σκεφτείτε να σας λέγανε εσάς ότι το μετρό σταματάει για ένα μήνα και εντωμεταξύ οι συμπατριώτες μου οι Θεσσαλονικείς το συνήθισαν. Δηλαδή, πάλι που συνήθισαν, ρε παιδί μου, σαν ένα νέο τρόπο μετακίνησης, τους λένε οι άλλοι θα σταματήσουμε για να κάνουμε έργα. Δεν είναι τώρα normal αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουν προνοήσει ώστε αυτές οι επεκτάσεις να έχουν γίνει, δεν ξέρω, αργότερα, νωρίτερα. Θα μου πεις αργότερα, μα γίνουν, τι να το κάνεις. Θα πάει στην Καλαμαριά το μετρό. Πώς έλεγε, είχε και μετρό στην Καλαμαριά. Γεια σου Κοτσαρίκο, με τα υπονοούμενά σου να πούμε, είσαι πάντα μέσα στα ωραία, μες στις εξελίξεις. Ο Τσίπρας είπε νίκη στις επόμενες εκλογές ακόμα και αν γίνουν πρόωρα. Νίκη τώρα είναι σχετικό, τι είναι η νίκη? Νίκη να σχηματίσει κυβέρνηση. Κανονικά όλοι οι κεντροαριστερά στην Ελλάδα, έτσι, θα το πω τώρα αυτό γιατί σκάω κάθε φορά που το σκέφτομαι, η κεντροαριστερά στην Ελλάδα πρέπει να έχει ενωθεί. Είμαστε σε μια χώρα που οι πολιτικοί είναι παρτάκιδες 100%. Αυτό που λένε ότι δεν έχουν κουλτούρα συνεργασίας, μια χαρά έχουν κουλτούρα συνεργασίας όταν σφίγγουν τα ζωνάρια. Για να το δούμε. Πριν τις εκλογές, όλοι το παίζουν, δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Όταν σκάει όμως το 13%, το 15%, το 20% το ποσοστό τους και βλέπουν ότι μπορούν να μπουν στην κυβέρνηση, μια χαρά συνεργάζονται. Τι να θυμηθούμε, Σιριζανέλ, να θυμηθούμε Βενιζέλο Σαμαρά, Κουβέλη, να θυμηθούμε την πρώτη συγκυβέρνηση, το Βρώμικο 89. Μια χαρά συνεργάζονται οι πολιτικοί. Το Βρώμικο 89, για να ενημερώσω τη νέα γενιά, δεν είναι κάποιο σάντουιτς, έτσι. Γιατί κάποιος που είναι τώρα της Gen Z σου λέει, αυτό το Βρώμικο 89, από το πού το πουλάνε, Μαβίλη, να πάμε να το φάμε. Ήτανε η Βρώμικη... Συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού το 1989.

0: Λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης, καταρχάς να μου πω ότι αυτή είναι η τραγουδάρα Bad Dreams από τον Teddy Swims. Ο Δημήτρης λέει, Βαγγέλη λέει και κουκουέ, μην ξεχνάς με Χαρίλα Φλωράκη. Ναι, το κουκουέ τότε όμως ήταν συνασπισμός μαζί με, με την ελληνική αριστερά, τότε λεγόταν νομίζω. Είχαν φτιάξει το συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου. Τώρα μην τα λέμε αυτά, τώρα γινόμαστε boomers. Λοιπόν, και με Νέα Δημοκρατία με Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, θέλω να πω μια καλή μέρα στην πρωινή σας εκπομπή. Κύριε, πείτε με πώς από εδώ. Θέλω να πω μια καλή μέρα στον Galaxy 92, μια που λιμωρεύσατε, μια που λιμωρεύσατε τη συγκυβέρνηση, αυτή τη λαμπρή στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Λοιπόν, σκιάχτηκα. Πάμε λιγάκι στον χώρο της τηλεόρασης, κάτι πιο ευχάριστο, ή και όχι. Ο Λιάγκας χθες έξαλλος με τους YouTubers, με το Φίπστερ, και μάλιστα είπε ότι το YouTube φταίει που χάνουν τη δουλειά τους οι πανελίστες του. Το οποίο είναι τραγικό να το λες. Θα να πω, δεν φταίει ας πούμε το YouTube. Δεν μπορείς να επιρρύπτεις την ευθύνη ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους επειδή το YouTube ανέβηκε. Έξαλλος πάντως με το Φίπστερ, γιατί ο Φίπστερ του τη λέει στεγνά, κανονικότατα. Έχει ένα κόλλημα με το YouTube ο Λιάγκας. Το εξήγησε χθες ότι λέει τον ενοχλούσαν οι φθηνές παραγωγές. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Δεν θα του πει κανένα τίποτα. Θα ρωτήσουν κάποιον. Έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με την παρέμβαση, την τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το θέμα των YouTube, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όχι τώρα να λένε ότι χάνουν τη δουλειά του κάποιοι επειδή το YouTube ανέβηκε. Με τον τρόπο που το λες, γιατί πρακτικά η τηλεόραση δεν έχει λεφτά πλέον, γιατί δεν έχει τα λεφτά που είχε παλιότερα, γιατί δεν έχει και την ανάλογη τηλεθέαση. Η τηλεόραση έχει χάσει πάρα πολύ κόσμο. Εξάλλου το βλέπετε κι εσείς στην καθημερινότητά σας. Τα κινητά, το ίντερνετ έχουν πάρει μεγάλη μερίδα της προσοχής του κοινού. Εν πάση περιπτώσει, αυτά στα λύσουμε εμείς της τηλεόρασης. Βαγγέλη, η κλήρωση για τακτοπλοϊκά ύδρας έχει γίνει, για να μην περιμένω κάτι, λέει Γιάννα. Παιδιά, τις κληρώσεις τις κάνει η ρεσεψιόν, δεν ασχολούμαι καθόλου. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ενημερωθείτε εντός της. Λοιπόν, θα ρωτήσω μετά τη ρεσεψιόν και θα έχω έτσι ένα update να σας κάνω από Δευτέρα, εντάξει.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Βασιλιάδες θα σας έχω με φουλ κλιματισμό, θα τσιτώσει η ρόγα. Συγγνώμη, αυτό δεν ξέρω που ξέφυγε. Θα περάσουμε πολύ.
9: 079.
0: Βασιλιάδες θα σας έχω με φουλ κλιματισμό, θα τσιτώσει η ρόγα. Συγγνώμη, αυτό δεν ξέρω που ξέφυγε.

Πολύ γρήγορα τελειώνει ο καφές. Και παίρνω και large. My Sharona. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε δυναμικά το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος. VH είναι το account μου. Τώρα, ένα ζευγάρι στη Νέα Υόρκη που ήταν αραβωνιασμένο για 53 χρόνια. Εντάξει ρε φίλε, το ξεφτύλισες. Είπαμε εντάξει, να κοροϊδεύουμε την άλλη, αλλά εσύ το παράκανε. 53 χρόνια αραβωνιασμένοι. Παντρεύτηκαν επιτέλους τώρα που πήραν πρωτάθλημα οι New York Knicks. Χωρίς να υπάρχει σαφής αναφορά στο ότι έγινε κάποιο τάμα. Δηλαδή αυτός μπορεί να είπε, να του λέγει αυτή: βρε αγάπη μου, τα έχουμε τόσα χρόνια, έχουμε αραβωνιαστεί, πότε θα με παντρευτείς. Θα της είπε αυτός: κάτσε να πάρουν πρωτάθλημα οι Knicks. Και τελικά πήρανε πρωτάθλημα οι Knicks. Οπότε αν είστε σε κάποια ομάδα ελληνική που δεν παίρνει τίτλους, αν είστε Βάζελος ας πούμε στο ποδόσφαιρο, αν είσαι Βάζελος, Βάζελος παντού. Αν είσαι Βάζελος και λες μωρό μου θα σε παντρευτώ όταν πάρουμε πρωτάθλημα, μην είστε τόσο σίγουροι γιατί μπορεί να γίνει. Βέβαια άμα πάρει ο Βάζελος πρωτάθλημα, εσένα δεν σε νοιάζει που παντρεύεσαι, χαίρεσαι που παίρνει πρωτάθλημα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Απαντήστε μου λίγο εδώ πέρα, χωρίς βρισχέδες όμως, γιατί φαντάζομαι σας ενόχλησε το τελευταίο σχόλιο. Αν είστε Βάζελος, τι θα χαρείτε περισσότερο, αν πάρετε πρωτάθλημα, μάλλον ποια θα είναι, πώς να το πω τώρα, η χαρά του πρωταθλήματος θα εξαφανίσει τη λύπη του γάμου.

0: Για στους άντρες αναφέρομαι. Επίσης, αν είσαι Αριανός, όπως εγώ, ας πούμε, που δεν έχω δει τίτλο στη ζωή μου, ή αν είσαι Πανιόνιος, και πεις και σου λέει άλλη μωρό μου, θα παντρευτούμε, θα γίνει. 5 χρόνια με στριφογυρίζεις, με παίρνεις από εδώ από εκεί, με έχεις εκθέσει την κοινωνία. Και θα πει, κάτσε να πάρει πρωτάθλημα ο Πανιόνιος, που δεν έχει πάρει ποτέ και είναι και στη Β' Εθνική. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Πάντως αυτή η ιστορία με τους Νίξ, εγώ τους έχω μισήσει τους Νίξ φέτος με τα επεισόδια, με το χαμό αυτό, με τα εισιτήρια που τα έχουν, τα κάνανε. Θα μου πεις γιατί θα τα πληρώσεις εσύ. Όχι, αλλά μην ξαναπάρουν πρωτάθλημα ποτέ, αλήθεια.

0: Η Έλενα λέει: δεν φταίνει οι Νίκς, δεν τους πήραν οι Νίκς τα λεφτά με το ζόρι. Πώς τους τα πήρανε, δηλαδή, όταν βάζεις το εισιτήριο στα 20.000 δολάρια, πώς τα παίρνουν με το ζόρι, δεν τα παίρνουν. Έχεις επιλογή να πληρώσεις 200, δεν έχεις. Δεν σου λέω να υπάρχουν εισιτήρια που να κάνουν 100.000 και να υπάρχουν και εισιτήρια που κάνουν 100 δολάρια, ας πούμε, γιατί. Τους Νίκς τους παρακολουθούν. Πλέον τα αθλήματα δεν είναι λαϊκά. Το ποδόσφαιρο έχει ξεφτυλιστεί τώρα με το Μουντιάλ αυτό με τα εστία. Αυτό δεν είναι το θέμα μας. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και όταν επιστρέψουμε, έχω να σας πω μια πολύ ευχάριστη είδηση που θα σας χαροποιήσει όλους. Και πρέπει να λέμε και αισιόδοξα πράγματα. Βασικά πρέπει να λέμε κυρίως αισιόδοξα πράγματα στο ραδιόφωνο. Μικρό break και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά γιατί άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaiodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
8: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Buongiorno, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και όχι Facecorda. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Καλημέρα στην Ανθία. Ο Χρήστος λέει: Βαγγέλη, έχω παντρευτεί μια φορά, δεύτερη δεν. Το πρωτάθλημα του θέλω φέτος είναι η σειρά του Πανιωνίου για άνοδο. Ρε εσύ Χρήστο, ο Χρήστος είναι βάζελος και λέει προτιμώ το πρωτάθλημα. Εσύ έχεις παντρευτεί όμως μια φορά, δεν είσαι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Αριάδνη, πώς προκύπτει ότι οι γυναίκες τρελαίνονται για το γάμο ενώ οι άντρες την ημέρα το γάμο τους λυπούνται? Απλά ρώτησέ τους. Είναι πολύ απλό. Από αυτά που λένε, δεν το. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και οι γυναίκες πλέον δεν τρελαίνονται για το γάμο, γιατί. Δεν τρελαίνεται γενικώς ο κόσμος για το γάμο. Ο γάμος έχει χάσει πάρα πολλούς φανς. Κάνει όμως ένα comeback τελευταία, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Παιδιά, έχουμε περάσει στο παρανοϊκό σημείο, όπου εκεί που κάναμε έναν γάμο θρησκευτικό, τώρα κάνουμε τρεις. Κάνουμε έναν πολιτικό, μετά θα κάνουν και θρησκευτικό. Γιατί στην αρχή δεν ήθελαν θρησκευτικό, δεν είχαν τα λεφτά. Μετά κάνουν και θρησκευτικό. Μετά κάνουν και τη βάφτιση μαζί. Κάνουν γαμοβάφτιση, αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να το λέμε. Γαμοβάφτιση, δηλαδή ντροπή πραγματικά. Οπότε κάνουμε τρεις τελετές ταυτόχρονα. Όχι, πες μου ειλικρινά, λέει, σου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έλεος με αυτά τα ιταλικά, λέει. Καλά, δεν παίζουμε και ιταλική μουσική συνέχεια και σε πια. Τόσο πια με τους Ιταλούς. Περδόναμε. Λοιπόν, η ευχάριστη είδηση που σας υποσχέθηκα. Έχουμε συγκλονιστικές εξελίξεις ιατρικές. Το εμβόλιο του HPV σχεδόν μηδένισε τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του τραχύλου πριν τα 30. Παιδιά, είναι φοβερό. Στη Βρετανία έγινε αυτή η ανακοίνωση. Μάλλον από στοιχεία έρευνα στη Βρετανία. Πολύ ευχάριστη είδηση, κυρίως για τις γυναίκες, αλλά και γενικότερα για όλο τον κόσμο. Λέει ότι δεν υπήρξε, λέει, θάνατος γυναίκας μέχρι τα. Από 20 έως 24. Δεν πέθανε από καρκίνο του τραχύλου στην Αγγλία καμία γυναίκα από το 2020 μέχρι το 2024. Το εμβόλιο κατά του HPV έχει σώσει εκατοντάδες ζωές και μάλιστα όχι μόνο για τα κορίτσια που εμβολιάζονται σε ηλικία 12 με 13 ετών, αλλά και για τις εμβολιασμένες γυναίκες που σήμερα είναι 30 με 34, ο αντίστοιχος κίνδυνος θανάτου από την νόσο είναι 63% χαμηλότερος. Πολύ ευχάριστη είδηση και έτσι γεννάει ελπίδες και για άλλους τύπους καρκίνου. Είναι από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Έχει γίνει χαμός, έχει γίνει viral με αυτό. Ελπίζω να το έχουν παίξει και τα κανάλια, να μην παίζουν μόνο αυτόν με την Τρίενα που πλακώνεται στον Πειραιά για τη θέση πάρκινγκ. Μάλιστα. Αυτά. Έχουμε τραγουδάρες Edwin Collins, έχουμε Army of Lovers, Chris Rea, όλα. Όχι, αλλά ιταλικά δεν σου βάλουμε, φίλοι μου, αλλά ιταλικά μην φύγεις, εδώ είμαστε εμείς.
12: Galaxy 92.

0: Οχοχοχ, οχοχοχ. Αναταράξεις, λέει, με το καλημέρα της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Βαν. Σας τα έλεγα εγώ 7 με 8, ότι μην το θεωρείτε σίγουρο. Οχοχοχ, οχοχοχ. Πάνω που είπαμε να πάρουμε μια ανάσα. Ρε, εσύ, ναι, δεν πάνε καλά αυτοί. Δεν μπορούν να, πραγματικά δεν βρίσκει άκρη με τους ανθρώπους. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μου στέλνει κολακευτικά σχόλια για τη συμμετοχή μου στο Κάτι Ψήνεται. Το Κάτι Ψήνεται, το οποίο σήμερα ολοκληρώνει τη σεζόν. Το τελευταίο επεισόδιο να μας δείτε και σήμερα 5 και 4 στον Αντένα. Και αν όλα πάνε καλά, θα συνεχίσουμε και από Σεπτέμβρη. Περιμένουμε το OK. Να σας πω, μια εκπομπή που την αγαπήσατε πάρα πολύ. Έτσι έγινε το ραντεβού μας το απόγευμα στον Αντένα και να είστε και από φθινόπωρο κοντά μας. Το Κάτι Ψήνεται. Λοιπόν, μηνύματα στο Galaxy92.gr.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
11: Ακούτε Galaxy 92 και ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα στη Γεωργία που λέει εφάζεται φοβερή μουσική. Καλημέρα στη Βάρκιζα και που μας ακούει. Βάρκιζα, τι ώρα να είμαστε στη Βάρκιζα τώρα, να ράζαμε εκεί. Καλημέρα στη Δήμητρα. Τι ήθελα και είπα για τα σκυλιά στην παραλία, μου στέλνει τώρα για τα παιδιά. Εμένα με ενοχλούν, λέει η Δήμητρα, οι τσιρίδες ουρλιαχτά μικρών παιδιών, η ρακέτα στα κατούκα. Και είσαι καλά, οι ρακέτες, άστο. Και οι σκύλοι που καλό είναι να μην τους ταλαιπωρούν και να τους αφήνουν στη δροσιά στο σπίτι. Ναι, αλλά μόνοι τους να τους αφήσουν σπίτι δεν γίνεται. Άλλο στέλνει μήνυμα. Ενώ τα παιδιά που κλαίνε και πετάνε άμμο παντού και οι γονείς τα έχουν ξεχασμένα είναι καλύτερα από τα σκυλιά. Χίλιες φορές σκυλί, λέει ο Χρήστος, στην παραλία παρά να σκάσουν τρεις οικογένειες με μικρά παιδιά που φωνάζουν να τα κάνουν κόλαση. Βλέπω είμαστε όλοι εύκολοι άνθρωποι, τα παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτό, επειδή είμαι γεροπερίεργος, γεροπαράξενος. Αλλά τα παιδιά, άμα δεν φωνάξουν στην παραλία και δεν χαρούν και δεν παίξουν, πού θα πάνε να το κάνουν αυτό? Απλά πρέπει να επιλέγουμε κάποιες παραλίες, ρε παιδί μου. Να, γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ της κατηγοριοποίησης. Δηλαδή να υπάρχουν παραλίες για οικογένειες, να υπάρχουν και παραλίες για μη οικογένειες. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Η Ρία Ελληνίδου, το ξέρετε ότι έχει σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Το έχουμε μπεδώσει, το βλέπουμε καθημερινά στα site, στα κανάλια κτλ. Έκανε την εξής δήλωση. Ρία Ελληνίδου, δεν θα άφηνα το σύντροφό μου μόνο του με άντρα. Την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες. Είναι πιο επικίνδυνη. Συγγνώμη τώρα, όντως έκανε αυτή τη δήλωση? Ότι τι φοβάται, τι ας πούμε, ότι ο Αλεξάνδρου θα κάτσει σε άντρα? Γιατί τι, με το ζόρι θα τον θα το την πέσουνε, θα... Τι δήλωση είναι αυτή, ρε φίλε? Άκου τώρα. Η τραγουδίστρια ανέφερε, λέει, ότι θα είχε μεγαλύτερες επιφυλάξεις αν ο σύντροφός βρισκόταν μόνος με έναν άντρα παρά μια γυναίκα. Εξηγώντας πως θεωρεί ότι μπορεί να αντιληφθεί ευκολότερα τις προθέσεις μιας γυναίκας. Α, ότι στη γυναίκα φαίνεται ότι την πέφτει, ενώ ο άντρας μπορεί στο φιλικό. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι άντρες φλερτάρουν πιο έντονα. Δεν ξέρω. Μου βάζεις δύσκολα. Να πω κάτι λίγο πιπεράτο. Όλες οι βλακίες έτσι ξεκινάνε. Όταν κάποιος σου λέει να πω λίγο κάτι πιπεράτο, θα πει βλακία. Δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του, όχι με γυναίκα. οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Για τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω μια ματιά, με τα αγόρια όμως ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Συγγνώμη, εγώ τώρα αν ήμουν Αλεξάνδρου θα προσβαλόμουν από αυτή την δήλωση. Τι θα το κάνω. Άσε που είναι και κομμάτι ομοφοβική η δήλωση, με την έννοια ότι οι γκέι είναι πιο πιεστικοί, ας πούμε, από τις straight γυναίκες. Έλα Παναγία μου πρωί-πρωί. Μερικές φορές είναι καλύτερο να μασάς παρά να μιλάς. Στην περίπτωσή σου καλύτερα να τραγουδάς. Έστω και αν τα τραγούδια δεν είναι και... Δεν πειράζει, καλύτερα τραγούδα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
6: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield.
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

0: Θεός Chris Rea, Josephine στον Galaxy 92. Να κάνω μια αφιέρωση στον διευθυντή, τον κύριο Σκλήρη, στο στούντιο του Πάνο Ρόφου από τη Μελίνα. Ελπίζω να λέγεται έτσι ο άνθρωπος, λέγεται Σκλήρης. Σκλήρης. Το ζήτησε η Μελίνα, η οποία Μελίνα λέει: εμείς που έχουμε, λέει, παιδί και σκυλί, που πρέπει να πηγαίνουμε για μπάνιο. Έχουμε αντεπίθεση από τους σκυλογονείς και τους γονείς γενικά. Λέει: καλημέρα, λέει η Λένα. Τα παιδάκια στην παραλία κάνουν το καλύτερο παιχνίδι με τα σκυλάκια. Άσε που μαζεύουν και τα μπαλάκια από τις ρακέτες. Καλό Σαββατοκύριακο, αδέρφια, μη μασάτε. Πώς λένε, όλοι θα ζήσουμε και εσείς με τα σκυλιά και εμείς με τα παιδιά. Λοιπόν, ηρεμία παιδιά, ψυχραιμία. Η Ολίβια Ροντρίγκο, ίσως η πιο hot νέα καλλιτέχνη σε αυτή τη στιγμή στην μουσική παγκοσμίως, αποκάλυψε ότι για να μην χάσουν την σειρά τους στην πρώτη σειρά στις συναυλίες της, οι fans, πολλές φορές για να μην χρειαστεί να πάνε τουαλέτα, φοράνε πάνες. Πάμε καλά! Αλήθεια τώρα, θα πάω σε συναυλία με την Πάνα Βρακάκη, με την Ακράτειας, να βάλω και να πάρω και ένα πι να περπατάω. Θα πάω να δω καλά την Ολίβια Ροντρίγκο. Θα μου πεις, βέβαια, είναι superstar, έτσι, δεν θα ήθελα και εγώ να δω την Ολίβια Ροντρίγκο. Αλλά να πάω να πιάσω πρώτη θέση με Πάνα. Το έχει κάνει ποτέ κανείς από εσάς να πάει να. Γιατί βλέπω ορισμένους, ρε παιδί μου, τώρα, ας πούμε, που γίνεται συναυλία στο καλοκαίρι εδώ με τα... στην πλατεία νερού και πάνω στο Terra Vibe και όλα αυτά. Που είναι κάποιοι που πάνε και κάθονται μπροστά. Που πάνε ώρες πριν. Θυμάμαι τότε στους Coldplay, ας πούμε, ή στους Metallica. Πηγαίνα από το μεσημέρι και λέω: αυτή, ρε φίλε. Θέλω να πω, εντάξει, υπάρχουν τουαλέτες χημικές, αλλά η Ροντρίγκο, ας πούμε, γιατί το λέει αυτό. Δεν θέλω να σκεφτώ. Φαντάζομαι, πρέπει στις συναυλίες να πουλάνε και πάνες εκεί στην Αμερική, ε. Πάνες Ακράτειας, εν τω μεταξύ. Πάνες Ακράτειας για τους ενήλικες είναι συνήθως για 70-άριδες. Τώρα δεν νομίζω να πηγαίνουν σε αυτές τις ηλικίες στην Ολίβια Ροντρίγκο. Το κύμα είναι ψηλό. The tide is high. Προσοχή στη θάλασσα.
1: Παραγωνεύουν λαγοκέφαλοι.
0: Προσοχή στη θάλασσα.
1: Παραγωνεύουν λαγοκέφαλοι.

0: Ντέμπι Χάρη και η Μπλόντι στον Galaxy 92. Ο άλλος λέει δεν πάει, λέει, κοινό με παραπλήσιο IQ στους Μετάλλικα και τη Ροντρίγκο, όπως τη λένε. Καταρχάς, τι σχέση έχει το IQ με την τουαλέτα? Καμία σχέση. Αλλά απ' την άλλη, σιγάρες που πάνε στους Μετάλλικα, τι πάνε, διδάκτορες? Χαλάρωσε λίγο. Ότι στη Μετάλλικα πάνε πυρηνική φυσική και στην Ολίβια Ροντρίγκο τι πάνε, ας πούμε, χαζοβιόλιδες? Άσε μας, παρακαλώ τώρα. Είδαμε ποιοι πήγαν στους Μετάλλικα μεταξύ άλλων. Όλος ο κόσμος πήγε. Θα βρεις και έξυπνους, θα βρεις και χαζούς. Και στο Μουντιάλ τώρα στην Αμερική έχουν και άλλα προβλήματα. Προβλήματα. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ευχάριστο πρόβλημα. Στη Βοστόνη, ας πούμε, που μένουν οι Σκοτσέζοι, τους τελείωσε η μπύρα, παιδιά. Οι τύποι πίνουν σαν ψάρια. They drink as fish. Like fish, μάλλον. Ήπιανε όλη ό,τι. Και στη Βοστόνη πίνουν εντωμεταξύ. Είναι από τις πόλεις που πίνουν πάρα πολύ στην Αμερική. Οι Σκοτσέζοι το τερμάτισαν. Δεν έχει ούτε σταγόνα. Ψάχνουν να βρουν άλλες πόλεις για να πάνε να πιούνε. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι τώρα θα αντιμετωπίσουν, νομίζω, τη Βραζιλία ή το Μαρόκο. Και τους δύο, μάλλον. Δεν τους πολύ νοιάζει κιόλας. Ξέρεις, άμα πίνεις, δεν σε νοιάζει και πολύ το μάτς. Περνάς καλά στην κερκίδα.
1: Galaxy 92.
0: The way you make me feel, baby. Έλα λίγο Παρασκευή, έλα λίγο, έλα μπορούμε.

Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε σινεμά. Πάει και αυτή η εβδομάδα, πλησιάζουν διακοπές. Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν εδώ από τις 6. Θα είναι πάλι Δευτέρα στις 6. Τι τραβάμε στα γεράματα. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Μείνετε στον Galaxy 92 όλο το Σαββατοκυριακό. Έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Να περάσετε υπέροχα, να πάτε για μπάνιο, να κάτσετε σπίτι, να κάνετε ό,τι θέλετε, να ηρεμήσετε, να δείτε τους αγαπημένους σας ανθρώπους με ψυχραιμία και ηρεμία. Πολλά φιλιά, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι Δευτέρα.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Paradise 903. Good morning, Ξάνθη. Καλώς βρεθήκαμε. Πού αλλού στους 90,3, λοιπόν. Ελπίζω και εύχομαι να ξεκίνησε καλά η μέρα σας. Αρκετά θερμή η σημερινή μέρα και από ό,τι φαίνεται θα τα πάμε περίφημα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται είναι ακόμα πιο καυτό. Οπότε είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να το υποδεχτούμε και να περάσουμε ένα όμορφο σουκού. Για την ώρα όμως, Παρασκευούλα Ζάχαρη εδώ στους 90,3, 10 λεπτά μετά τις 10, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό πρωινό σε όλους. Το ημερολόγιο γράφει, τι γράφει, 19, wow, 19 Ιουνίου 2026. Παιδιά, πόσο γρήγορα κυλάει ο μήνας, απίστευτο, απίστευτο και συγκλονιστικό. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοσχολιάσω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κάποιες κληρώσεις, θα ολοκληρωθούν ορισμένοι από τους διαγωνισμούς μας. Θα έχουμε τους πρώτους νικητές, τα δώρα και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στο Paradise Radio. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί εδώ καθημερινά κερδίζετε και φυσικά ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης. Ως τις 12 θα είμαστε μαζί, σας περιμένω και στο www.paradise.gr. Καλό πρωινό σε όλους!

0: Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα από αλλού στους 90,3 και Host Town, τι ωραίο, Purple Disco Machine στους 90,3, στα 15 ακριβώς μετά τις 10. Συντονισμένοι στον Paradise 903 και εγώ παρακολουθώ τα νέα του καιρού. Λοιπόν, μια χαρά τα βλέπω εγώ τα πράγματα, εξαιρετικά. Ο καιρός θα μας κάνει τη χάρη από ό,τι φαίνεται και θα είναι με το μέρος μας. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Απλά ξέρετε, τώρα τελευταία, ειδικά αυτές τις ημέρες, μας λένε για μπουρίνια, καταιγίδες και το Ελνίνο που έρχεται από την. Από πού έρχεται, δεν θυμάμαι από πού έρχεται, από κάπου έρχεται τέλος πάντων. Οπότε λίγο και εμείς έχουμε ψιλομπερδευτεί. Λοιπόν, προσοχή στα Μελτέμια. Τις επόμενες ημέρες η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά ο καιρός σε γενικές γραμμές θα είναι ασταθής, με συνθήκες τοπικές βροχές και καταιγίδες που θα επικρατήσουν κυρίως στα κεντρικά και υπηρωτικά, ειδικά στα βορεινά. Όπως είπαμε όμως, τα Μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Host Town.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Asphalt Baby, τι ωραίο, αυτή είναι η Pink εδώ στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους, καλώς ήρθατε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα ζωντανά στον Paradise Radio 29 χρόνια στη δική σας συντροφιά, παρέα με όλους και όλες εσάς. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνε από όλο όλοι εσείς και εμείς σε αυτό το όμορφο πρωινό στους 90,3. Λοιπόν, θα ακούσουμε στη συνέχεια Shakira και Burna Boy. Κάντε λίγο υπομονή, σας έχω και νέα σχετικά με τον Bad Bunny, ο οποίος έγραψε ιστορία, το ρεκόρ του Πορτορικανού Σταρ. Αχα! Πρέπει να τον ακούσουμε κιόλας, οπότε θα αφήσω την είδηση για μετά. Ακούγοντάς τον θα στα μεταφέρω όλα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Dua Lipa μετακομίζει προσωρινά στη ΣΥΠΑ για χάρη του Callum Turner. Φροντίζουμε, λέει, να είμαστε μαζί και να περνάμε ποιοτικό χρόνο. Όσο το δυνατόν περισσότερο, εντάξει, μας πείσατε. Η τραγουδίστρια θα ακολουθήσει τον ηθοποιό στην Αμερική για 7 μήνες, προκειμένου να είναι μαζί όσο εκείνος εργάζεται στα νέα του κινηματογραφικά project. Πάρα πολύ ωραία, full in love, και συνεχίζουμε δυναμικά αφήνοντας πίσω μας Pink και Shakira, Burna Boy, Die, Die, και συνεχίζουμε δυναμικά.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στις 10.30. Τι σημαίνει αυτό? Ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είναι το πρώτο μας για σήμερα. Πέρασαν τα πρώτα 30 εδώ στους 90,3. Πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Καλό πρωινό σε όλους. Υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά πως σε λίγα λεπτά από τώρα θα έχουμε τους τυχερούς νικητές για την παράσταση Σουπερίνια στην Ξάνθη. Αυτή την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στις 8.30 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, μία και μοναδική παράσταση, την οποία δεν θα χάσουμε, θα είμαστε εκεί. Είναι μια ψυχαγωγική θεατρική εμπειρία που συνδυάζει ψυχαγωγία και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ακολουθήστε λοιπόν όλα τα βήματα που θα βρείτε στην σχετική ανάρτηση στο Instagram και καλή επιτυχία σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι, κερδίστε δώρα πλούσια μοναδικά, αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Die, die και φύγαμε για τις 10.30.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
9: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
10: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
10: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Back to life, τι ωραία, back to life εδώ στους 90,3. Καλό, καλό, καλό πρωινό σε όλους. Είμαστε έτοιμοι για spicy margarita.
1: Paradise 90,3. You're my
0: spicy margarita, babe. Spicy Margarita, ένα από τα αγαπημένα μας, βλέπω ότι το επιλέξατε, και να ευχηθώ και να πω χρόνια πολλά σήμερα στους εορτάζοντες. Μα πώς σας ξεχάσαμε έτσι στο ξεκίνημα. Γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Είναι και Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Μάλιστα, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, καλό πρωινό σε όλους. Πρωινό Παρασκευής, που αλλού στους 90,3. Is.

μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Πρωινό Παρασκευής 19 Ιουνίου. Πάμε να περάσουμε σε μια ενδιαφέρουσα αναφορά. Τι περιμένεις από μια ασφαλιστική εταιρεία? Να είναι πάντα δίπλα σου, να είναι αξιόπιστη, να σε καλύπτει ό,τι και αν συμβεί και να έχει και καλές τιμές. Τι περιμένεις λοιπόν? Ασφάλισε το αυτοκίνητό σου και την περιουσία σου στην Ατλαντική Ένωση, τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φρεγεότητα, αξιοπιστία στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια, στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής. Την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με πολλά χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνής τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που συστηρίζει κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Μίλησε και εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στα Paradise Fresh Hits αυτής της εβδομάδας. Στα 47 λεπτά ακριβώς μετά τις 10 επιστρέφω με διαγωνισμό και περισσότερες μουσικές επιλογές που έχουμε κάνει μαζί. Εδώ στους 90,3. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους.

Medusa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

Καλό πρωινό σε όλους, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε δυναμικά μαζί με όλους και όλες εσάς που αλλού στον Paradise 903. Καλημέρα!

Και κάπως έτσι συνεχίζουμε με Everybody's Free του Feel Good, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου στον Paradise Radio. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στους 90,3. Λοιπόν, φήμες για τη νέα σχέση με γνωστό επιχειρηματία για την Nicole Kidman λίγους μήνες μετά το διαζύγιο από τον Keith Urban. Τι συμβαίνει εδώ, κάτι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Μάλιστα, νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή. Φαίνεται να ανοίγει η χολιγουτιανή στάρ που είναι στα καλύτερά της. Νέο ειδήλιο με γνωστό επιχειρηματία για την Nicole Kidman. Και δεν έχει και πολύ καιρό που χώρισε, αλλά μπορεί να το έχει και έτοιμο, οπότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι διακριτική η γνωριμία τους. Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ειδήλιο εξελίσσεται διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με τις δύο πλευρές να επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους. Τι ωραία. Λοιπόν, ταιριαστό ζευγάρι, τους βρίσκω, μου αρέσουν πολύ. Everybody's free. Και συνεχίζουμε.

0: Everybody's free. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι σας υποσχέθηκα για τη συνέχεια? Αχα, Γαλλική Ριβιέρα, βεβαίως, γιατί όχι.
1: Paradise 90,3.
0: Μόντο Ντουμπλάντη, για πάμε να δούμε. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του στη Γαλλική Ριβιέρα. Το παραμυθένιο τριήμερο και οι λεπτομέρειες του γάμου. Έχω να σας πω ότι ο Σουηδός Ολυμπιακός.

Ο Νίκης έκανε το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή. Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του έζησε ο Μότο Ντουμπλάντης, καθώς παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, βεβαίως, Ντεζιρέ Ιγκλάντης. Σε μία πολύ εντυπωσιακή τελετή στη Νότια Γαλλία, παρουσίαση συγγενών και στενών φίλων. Ούτε ένα κουφετάκι δεν πήραμε. Το τριήμερο, αλλά και οι εορτασμοί και η σχέση τους, μυστήρια. Ο κορυφαίος επικοντιστής αλλά και σύντροφος ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τις προηγούμενες ημέρες, επιλέγοντας για τη σημαντική αυτή ημέρα ένα παραμυθένιο σκηνικό στην Γαλλική Ριβιέρα, μια περιοχή με ιδιαίτερο συμβολισμό για το ζευγάρι, καθώς τα τελευταία χρόνια ζει στο Μονακό. Έχω να σας πω ότι ο γάμος έγινε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά τώρα έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν στην επιφάνεια ορισμένες από τις φωτογραφίες και πλάνα από το γάμο τους. Και από ό,τι φαίνεται, ήταν ένα εντυπωσιακό τριήμερο, τόσο για εκείνους όσο και για τους καλεσμένους. Λοιπόν, να ζήσουν, να ευτυχήσουν τα παιδιά και όλα καλά. Συνεχίζουμε δυναμικά. You want take quiet on the set, please.

κάπως έτσι σιγά σιγά το ρολόι μας θα δείξει για να δω 11. 26 βαθμοί στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι. Ηλιοφάνεια από άκρη σε άκρη. Ελάχιστα σύννεφα στα νησάκια μας. 26 Θάσου, 24 Σαμοθράκια. Αλεξανδρούπολη, 26 Καλακρατή. Και Καβάλα, Θάσου, 26 βαθμοί. Σε γενικές γραμμές το σκηνικό είναι παρόμοιο. Το έχουμε αντιληφθεί, το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 11. Έχω ετοιμάσει το επόμενο τραγούδι με το οποίο και θα κλείσουμε τα πρώτα 60 εδώ στους 90,3. Βεβαίως, γιατί το ζητήσατε. Πάμε να το ακούσουμε. Melody και RG Poliana στον Paradise Radio. Καλό πρωινό σε όλους. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Κράτα τη ζεστασιά του ήλιου, όχι την ενόχληση στο δέρμα σου. Με την Πεπανθόλ κρέμα, ανακουφίζεις και ενυδατώνεις την επιδερμίδα σου όταν το χρειάζεται περισσότερο. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
10: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
9: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
14: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
9: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
14: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερα.

0: Gone, gone, gone. Τι ωραία, εδώ είμαστε. Παραδέσσερα 03. Καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Σας περιμένω ζωντανά στους 90,3. Στο δικό μας παράδοσο της μουσικής, όπου ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς μαζί με εσάς. Δεύτερη ώρα εκπομπής, είναι πρωινό Παρασκευής 19 Ιουνίου, παρέα μας το κόφι, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό, δροσερό, αρωματικό καφέ της ημέρας και για το σούπερ πρωινό που μπορείτε να επιλέξετε στο κατάστημα ή ηλεκτρονικά, σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το κόφι είναι σε όλες τις εφαρμογές, σε παραδοσιακά καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο 25410-24024, τόσο απλά, γιατί το κόφι σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Paradise 90.

0: Qué lindo está ese nene de Titi, mira qué grande tú estás.
1: Tú tienes muchas novias, ¿verdad?
2: Για ακούστε τώρα τι θα ακούσουμε. Bad Bunny, εγώ σας υποσχέθηκα και βρήκα έτσι ένα απόσπασμα που μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Ναι, είναι ο Bad Bunny, κυρίες και κύριοι. Τι τιμή, δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει πολύ. Γράφει ιστορία. Και μιλάμε για ένα νέο ρεκόρ. Ο Bad Bunny επιβεβαιώνει ότι παραμένει ένας από τους πιο εμπορικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες στον κόσμο. Ο Bad Bunny λοιπόν γράφει τη δική του ιστορία, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις χωρίς να πραγματοποιήσει ούτε μία συναυλία στη ΣΥΠΑ για την ώρα. Σύμφωνα με το κορυφαίο αμερικανικό περιοδικό που εστιάζει σε θέματα της μουσικής βιομηχανίας χάρη στην παγκόσμια περιοδία του, ο Πορτορικανός Star ξεπέρασε επίσημα το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από εισιτήρια κατά τη διάρκεια της καριέρας του, καθιστώντας το πρώτο Λατίνο καλλιτέχνη και τον πρώτο Λατίνο καλλιτέχνη που δεν τραγουδάει στα αγγλικά, που έχει φτάσει ποτέ σε αυτό το ορόσημο. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Τι τιμή και Bad Bunny.

0: www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε δυναμικά μαζί με όλους και όλες εσάς. Καλημέρα Ξάνθη, όπου και αν είστε. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στους 90,3. Σας περιμένω στις 12 μαζί.
1: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
2: Το καλοκαίρι θέλει σαλάτες με φρούτα και εμείς σας έχουμε πρόταση. Δοκιμάστε να αναμίξετε μαρούλι iceberg, φέτες αχλαδιού, cranberries, καρύδια και φλούδες παρμεζάνας, δημιουργώντας μια σαλάτα που συνδυάζει τη γεύση με τη θρεπτική αξία, αφού είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και ασβέστιο.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε

Let me be, let me be στους 90,3 και έρχεται σιγά σιγά στα πλατό μας η Madonna με τη Sabrina Carpenter. Bring your love, το ζητήσατε, θα σας το παρουσιάσω αμέσως τώρα. Για την ώρα όμως έχω να σας πω και νέα σχετικά με την Madonna, η οποία όπως είπαμε και αυτή είναι στα καλύτερά της, και τι ακριβώς συμβαίνει με τη Madonna θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, τα ταλαντούχα παιδιά της Madonna, η Mercy James παίζει πιάνο, η Esther χορεύει και ο David Banda είναι ίδιος ο Prince, απίστευτο. Η Madonna επέστρεψε στη σκηνή οικογενειακώς μετά τη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία της και τα πάει περίφημα. Λοιπόν, μαζί της και τα παιδιά της παρακαλώ, είχαμε την έναρξη της περιοδίας της στο Λονδίνο το Σάββατο που μας πέρασε. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε στο πλευρό της και τα 6 της παιδιά. Η Madonna ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη 17χρονη κόρη της Mercy, η οποία έπαιξε πιάνο. Τι ωραία! Οι εκπλήξεις βέβαια διαδέχτηκαν η μία την άλλη και η 11χρονη κόρη της Esther έκανε θεαματική είσοδο όταν χόρεψε με χαρακτηριστική άνεση φορώντας, ακούστε τώρα, ψιλοτάκουνες μπότες Vogue, παρακαλώ. Λοιπόν, εκτός από τις δύο κόρες της, στην πρεμιέρα της περιοδίας για τα 40 χρόνια εμφανίστηκε και ο 18χρονος γιος της David Banda, ο οποίος σαν άλλος Prince έπαιξε με την κιθάρα του το Let Go Crazy, ενώ στη συνέχεια μάνα και γιος τραγούδησαν μαζί το Mother and Father. Παιδιά, δεν ξέρω, λίγο αρχίζω και συγκινούμαι εγώ με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από το όνομα της βασίλισσας της pop. Πάμε να την ακούσουμε. Είναι η Madonna, Sabrina Carpenter. Νομίζω πως αυτό το τραγούδι είναι μία από τις πολύ πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού. Bring Your Love.

0: αρέσει αυτή η συνεργασία πάρα πολύ. Μαντόνα Σαμπρίνα, Bring Your Love στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Και φτάνουμε σιγά σιγά για να δω στις 11.30. Μα πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος σήμερα, το έχετε αντιληφθεί? Εγώ για ακόμα μία φορά θα πω ότι δεν καταλαβαίνω πραγματικά πόσο γρήγορα περνάνε αυτές οι ώρες εδώ στον Paradise 103. Είναι το δικό μας πρωινό, ζωντανά στον Paradise Radio. Το coffee είναι παρέα μας. Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη, με καφέδες, τροφήματα, milkshake, σμούθις και γρανίτες και φυσικά τεράστια γκάμα προϊόντων όσον αφορά το πρωινό σας. Δοκιμάστε τα ολόφρεσκα σάντουιτς που ετοιμάζουν για εμάς καθημερινά. Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη, στο κόφι κυρίες και κύριοι, και στο 25410-24024. Τόσο απλά να το ξαναπώ, γιατί όχι. 25410-24024. Τόσο απλά. Λοιπόν, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Φτάνουμε στις 11.30. Έρχεται η Λορίν να μας πει το δικό της Warning Sings και εγώ επιστρέφω μετά το break.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί πάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
15: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10.
16: 90,3. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
17: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
18: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερα.

0: World Hold On εδώ στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους, 15 πριν από τις 12, Paradise Radio.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Zet Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Zet Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,1.

0: Hit My Heart εδώ στους 90,3. Φτάνουμε στις 12 σιγά σιγά και πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Καποδίστρια. Καποδίστριας στην Αγγλία, ο ιδρυτής της Ελλάδας διχάζει από ό,τι φαίνεται. Κοίτα να δεις, μετά την τεράστια επιτυχία του Καποδίστρια στην Ελλάδα, το ταξίδι της ταινίας συνεχίζεται. Αυτή την εβδομάδα η τελευταία δημιουργία του Γιάννη Σμαραγδί ανοίγει στην Αγγλία και το γεγονός έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον του Βρετανικού τύπου. Φανταστείτε ότι μεγάλο άρθρο ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The Guardian την 3η 16 Ιουνίου, τώρα δηλαδή πρόσφατα, αναφέρεται σε όλη την πορεία του Ιωάννη Καποδίστρια από τα χρόνια του στην Ελβετία και κυρίως στη Ρωσία. Τη σχέση του με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, την επιστροφή του στην Ελλάδα, την πολιτική του δραστηριότητα και τη δολοφονία του το 1831 στο Ναύπλιο. Έχω να σας πω επίσης ότι χωρίς το άρθρο να είναι εγκομιαστικό, θα έλεγα, απέναντι στο ιστορικό πρόσωπο ή στην ταινία, καταγράφει την αλήθεια για τον ιδρυτή της Ελλάδας που διχάζει τις απόψεις, όπως αναφέρεται και στον τίτλο. Τι να πω εγώ τώρα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί ακούσαμε πολλά αρνητικά σχόλια αρχικά για την ταινία. Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον ο ξένος τύπος έχει άλλη άποψη για την ώρα. Hit My Heart και φτάνουμε στα 55 μετά τις 11 εδώ στους 90,3, όπου ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς. Παρέα μας το Coffee, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας ή το ρόφημα της αρεσκίας σας. Coffee, κυρίες και κύριοι, και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Paradise 90,3.

0: viciously. This is
1: Broken People και έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο. Τι ωραία, Broken People, Logic Pack, Born Man. Ένα από τα τραγούδια, ένα από τα τραγούδια που έχετε επιλέξει. Στο κράτησα για το τέλος, ορίστε, τι νομίζατε ότι το ξέχασα? Μα δεν ξεχνάω εγώ, δεν ξεχνάω. Απλώς λίγη κατανόηση ζητώ και λίγο χρόνο έτσι για να εκμεταλλευτώ και να προλάβω να τα πούμε όλα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα το 1963 Βαλεντίνα Τερεσκόβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Να, έτσι, ένα σημαντικό γεγονός της Ελλάδος και του κόσμου σαν σήμερα. Λοιπόν, έχει γενέθλιο και ο Αντώνης Ρέμος. Χρόνια πολλά στον Αντώνη Ρέμο. Μάλιστα, χθες έβλεπα μια συνέντευξή του με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αλλά δεν πρέπει να ήταν πρόσφατη. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά τον Αντώνη Ρέμο, αυτά όσον αφορά την κυρία Τερεσκόβα για την πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης. Τι να πω, με τα λίγα με τα πολλά φτάσαμε στις 12 και έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Τι να πω εγώ τώρα, να σας στείλω πολλά φιλιά, να ευχηθώ ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό, να είναι δημιουργικό.
2: Paradise 90,3.
1: Να είναι φανταστικό, να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε, να κάνετε πολλές βουτιές. Εμείς εδώ σας προτείνουμε τα καλύτερα καθημερινά. Παρέα μας είναι το coffee, μας συνοδεύει κάθε λεπτό της ημέρας, όπου και αν είμαστε, μας ακολουθεί παντού. Αρχικά βρίσκουμε 31 στην Ξάνθη, το επισκεπτόμαστε και έπειτα έρχεται μαζί μας, όπου πάμε κι εμείς. Καλές βουτιές, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα. Ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος και στις 2 Κυριάκος Μαραγκός. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Έλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 20. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί

0: δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος Κεσία Ω.Ε. στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Και μετά και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figgly Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Πριν τις εκλογές, όλοι το παίζουν, δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Όταν σκάει όμως το 13%, το 15%, το 20% το ποσοστό τους και βλέπουν ότι μπορούν να μπουν στην κυβέρνηση, μια χαρά συνεργάζονται. Τι να θυμηθούμε, Σιριζανέλ, να θυμηθούμε Βενιζέλο Σαμαρά, δε Κουβέλη, να θυμηθούμε την πρώτη συγκυβέρνηση, το Βρώμικο 89. Μια χαρά συνεργάζονται οι πολιτικοί. Το Βρώμικο 89, για να ενημερώσω τη νέα γενιά, δεν είναι κάποιο σάντουιτς, έτσι. Γιατί κάποιο που είναι τώρα της Gen Z σου λέει, α, αυτό το Βρώμικο 89, από το πού το πουλάνε, Μαβίλη, να πάμε να το φάμε.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: never change.
1: Διαφημίσεις.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
12: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
3: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
4: Το καλοκαίρι θέλει σαλάτες με φρούτα και εμείς σας έχουμε πρόταση. Δοκιμάστε να αναμίξετε μαρούλι iceberg, φέτες αχλαδιού, cranberries, καρύδια και φλούδες παρμεζάνας, δημιουργώντας μια σαλάτα που συνδυάζει τη γεύση με τη θρεπτική αξία, αφού είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και ασβέστιο.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
12: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
12: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
13: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
12: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
16: Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο.
17: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
21: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
7: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
6: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
7: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζει».
6: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
4: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31, τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι Imagine μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Στο Μουντιάλ τώρα στην Αμερική έχουν και άλλα προβλήματα. Προβλήματα. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ευχάριστο πρόβλημα. Στη Βοστόνη, ας πούμε, που μένουν οι Σκοτσέζοι, τους τελείωσε η μπύρα, παιδιά. Οι τύποι πίνουν σαν ψάρια. They drink as fish. Like fish, μάλλον. Ήπιανε όλη ό,τι. Και στην Βοστόνη πίνουν εντωμεταξύ. Είναι από τις πόλεις που πίνουν πάρα πολύ στην Αμερική. Οι Σκοτσέζοι το τερμάτισαν. Δεν έχει ούτε σταγόνα. Ψάχνουν να βρουν άλλες πόλεις για να πάνε να πιούνε. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι τώρα θα αντιμετωπίσουν, νομίζω, τη Βραζιλία ή το Μαρόκο. Και τους δύο, μάλλον. Δεν τους πολύ νοιάζει κιόλας. Ξέρεις, άμα πίνεις, δεν σε νοιάζει και πολύ το μάτς. Περνάς καλά στην κερκίδα.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται τη δική μου διαδρομή. Τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Energy Vibes.
1: Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Ναι, είναι Παρασκευούλα 19 Ιουνίου και κάπως έτσι φτάσαμε στο πιο πολύ αναμενόμενο σημείο της εβδομάδας. Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, τις παραλίες να γεμίζουν όλο και περισσότερο από πετσέτες και αντιλιακά, το μυαλό έχει ήδη παρκάρει δίπλα σε μία ξαπλώστρα με θέα το απέραντο ελληνικό γαλάζιο. Στο μικρόφωνο φυσικά ο Κυριάκος Μαραγκός, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Τα Energy Vibes φέρνουν όλη τη θετική ενέργεια που χρειάζεται μια καλοκαιρινή Παρασκευή. Με μουσικάρες, ιστορίες που θα σε κάνουν να χαμογελάσεις, περίεργα νέα, ταξιδιωτικές ιδέες, ζώδια, pet tips και πολλές μικρές εκπλήξεις που θα δώσουν χρώμα μέσα στην ημέρα σου. Αν κοιτάς αντίστροφα λοιπόν μέχρι να σχολάσεις, δεν είσαι ο μόνος ή η μόνη. Χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή χαζεύουν κρυφά χάρτες, παραλίες, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και stories φίλων που έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα μπάνια. Το καλό νέο είναι ότι το καλοκαίρι δεν περιμένει να πάρεις άδεια. Ξεκινά από τη στιγμή που αφήνεις αυτό και τη διάθεσή του να σε ταξιδέψει. Βάλε λοιπόν την καλύτερη πορεία μέσα στην ημέρα, άνοιξε το παράθυρο, άφησε τον ήλιο να μπει λίγο περισσότερο στην ημέρα σου και έλα στην παρέα μας. Γιατί τα πιο όμορφα Σαββατοκύριακα συνήθως ξεκινούν με μουσική, χαμόγελο και μια αυθόρμητη απόφαση της τελευταίας στιγμής.
3: Energy Vibes.

0: Είναι 19 Ιουνίου και τι δεν έχει να μας πει αυτή η μέρα. Ιστορίες που γράφτηκαν, vibes που έμειναν και μουσικάρες που ακόμα και σήμερα κολλάνε στο repeat. Στην Ελλάδα, τέτοια μέρα το 1983, γεννιέται το Pasok Youth. Καλά άκουσες. Πράσινα πόλο, μεγάλα όνειρα και συνθήματα στο repeat. Η αλλαγή είναι στο χέρι μας. Spoiler! Μαζί και τα μπλοκάκια των ραντεβού. Το 2000 το Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς ανοίγει τις πόρτες του. Το μουσιακό ραντεβού αναβαθμίζεται και γίνεται επίσημα first date material. Το 2004 μια τέτοια μέρα η εθνική μας στέλνει τη Ρωσία σπίτι της και εμείς προκρινόμαστε στους 8 του Euro. Όχι, δεν ήταν ταινία, ήταν το The Real Greek Dream με soundtrack από σουβλάκι και καραγκούνι. Στον υπόλοιπο κόσμο η σημερινή ημέρα είχε πολλά γεγονότα. Έχουμε διαλέξει μερικά από αυτά. Το 1991 η Σλοβενία και η Κροατία φεύγουν από τα πάρτι της Ιουγκοσλαβίας και φτιάχνουν τα δικά τους. Και κάπως έτσι ξεκινά μια νέα εποχή στα Βαλκάνια με πάρα πολύ suspense. Σε μουσικά και αθλητικά γεγονότα, το 1990 μια τέτοια μέρα οι Roxette ρίχνουν το It Must Have Been Love και κάπου εκεί τα παγωτά λιώνουν μαζί με τις καρδιές μας. Το 1994 ξεκινά το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Αμερικάνοι μαθαίνουν τι είναι το offside και το ξεχνάνε γρηγορότερα από ότι το ποδόσφαιρο στο σχολείο. Το 2013 τέλος, το Facebook ανακαλύπτει το hashtag. Και κάπου εκεί ξεκινάει η εποχή του hashtag καθετή. Από hashtag καφές μέχρι hashtag ταξίδι και φυσικά hashtag no filter που μεταξύ μας έχει πάντα φίλτρο. Αυτά για σήμερα. Και μην ξεχνάς, η ιστορία μπορεί να γράφεται σοβαρά αλλά ακούγεται καλύτερα με λίγο beat και χαμόγελο.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

και επειδή οι ζέστες έχουν βαρέσει για τα καλά, μια νεαρή κοπέλα ανέβασε ένα περίεργο βίντεο που αλλού στο TikTok, μάλιστα στο οποίο ισχυρίζεται ότι οι φάκελοι είχαν θερμίδες, οι φάκελοι που κολλάς πάνω τα γραμματόσημα. Σε ένα viral clip που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια προβολές, η Chloe Williams φαίνεται να συσκευάζει ένα σωρό γράμματα. Μόλις ανακάλυψα ότι κατανάλωσα πάνω από 1,000 θερμίδες σε μια συνεδρίαση γλύφοντας φακέλους, έγραψε η Chloe ως λεζάντα. Στη συνέχεια εξήγησε ότι δοκίμασε να χρησιμοποιήσει ένα σφουγγάρι με νερό, αλλά δεν είχε το ανάλογο αποτέλεσμα. Το κλιπ σύντομα κατακλείστηκε από εκατοντάδες σχόλια από άλλους χρήστες που δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν, με έναν από αυτούς να γράφει: απλά φανταστείτε να εισάγετε φακέλους στην εφαρμογή παρακολούθησης θερμίδων. Τέλος, η Chloe διευκρίνησε ότι ίσως να ευθύνονται τα βρετανικά γραμματόσημα, τα οποία λέγεται ότι περιέχουν από 5,9 έως 14,5 θερμίδες. Του γιατρούλη, η Chloe. Βρε, δώστε στο κορίτσι καμία γρανίτα. Energy vibes.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Ισοκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Ισοκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Ποιος είναι?
14: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
14: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
13: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
16: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
15: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
16: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
17: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
18: Phone Masters.
17: Δεν κρατάει μπαταρία.
18: Phone Masters.
17: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
18: Phone Masters.
17: Τι ακριβώς κάνουν?
18: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
17: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
18: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
17: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
18: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σήμερα, 19 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας σε περίοδο συγκρούσεων. Μια ημέρα που έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να τιμήσει τα θύματα πολέμων και ένοπλων συγκρούσεων, να αναδείξει μία από τις πιο σκληρές και αόρατες πλευρές της ανθρώπινης βίας και να υπενθυμίσει πως η αξιοπρέπεια, η ασφάλεια αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να γίνονται παράπλευρες απώλειες κανενός πολέμου. Η μέρα δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αφορά και το παρόν. Υπενθυμίζει στην διεθνή κοινότητα πως η σεξουαλική βία χρησιμοποιήθηκε και δυστυχώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως μέσο εκφοβισμού, τρομοκράτησης αλλά και ελέγχου πληθυσμών σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Παράλληλα, στέλνει το μήνυμα ότι τα θύματα δεν πρέπει να μείνουν αόρατα και πως η δικαιοσύνη οφείλει να φτάνει μέχρι εκεί που φτάνει και η ανθρώπινη οδύνη. Και επειδή τα Energy Vibes αγαπούν να θυμίζουν πως πίσω από κάθε ημερομηνία κρύβεται και μια αφορμή για σκέψη, η σημερινή ημέρα μας καλεί να εκτιμήσουμε κάτι που συχνά θεωρούμε δεδομένο. Την ειρήνη, την ελευθερία και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει χωρίς φόβο. Και για να φύγουμε πέρα από αυτό, και μιας που είμαστε στις 19 Ιουνίου, ας το πούμε και λίγο πιο καλοκαιρινά. Είναι αυτή η εποχή που το παγωτούλι πάβει να είναι απλή απόλαυση και μετατρέπεται σε βασικό είδος επιβίωσης, όπου το κλιματιστικό αποκτά σχεδόν οικογενειακή θέση στο σπίτι και που η πιο δημοφιλής ερώτηση της ημέρας είναι θάλασσα. Πότε πάμε?
20: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
21: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Η ραδιοφωνική μας ενότητα του Ήξερες Ότι, όπως πάντα, φέρνει τα καλύτερα τρίβια, αποκαλύπτει άγνωστα και εντυπωσιακά γεγονότα από την ίδια τη ζωή, την ιστορία, την τέχνη ή και τον πολιτισμό. Σήμερα σου απαντάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ήξερες ότι οι διακοπές, ναι, όπως τις κάνουμε και τις ξέρουμε σήμερα, είναι σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Άκουμε λοιπόν, πριν τον 19ο αιώνα, οι μόνοι που έκαναν ταξίδια ήταν οι βασιλιάδες, εννοείται, οι εξερευνητές και οι στρατοί. Ο απλός κόσμος είχε διακοπές μόνο αν έπιανε πανηγύρι το χωριό. Οι καλοκαιρινές διακοπές τώρα έγιναν τάση όταν η βιομηχανική επανάσταση δημιούργησε εργατικές τάξεις με δικαιώματα. Οι πλούσιοι πήγαιναν στη θάλασσα για την υγειά τους, με ολόσωμα μαγιό και ομπρέλες μεγέθους νταλίκας, και αυτό σιγά σιγά έγινε μόδα. Όσο για το καλοκαίρι, το επέλεγαν γιατί ο καιρός, εννοείται, ήταν καλός, δεν υπήρχε λάσπη στους δρόμους και βασικά γιατί τότε δεν δουλεύει κανείς αν μπορεί να το αποφύγει. Από την άλλη, ξέρεις γιατί κλείνουν τα σχολεία το καλοκαίρι. Στον 19ο αιώνα, επίσης, ειδικά στην Αμερική και την Ευρώπη, τα παιδιά έπρεπε να βοηθούν στα χωράφια το καλοκαίρι. Ναι, στα χωράφια. Ξέχναν λοιπόν το air condition και τις διακοπές στην Πάρο. Τότε το παιδικό καλοκαίρι μύριζε υδρότα, χώμα και κούραση. Οπότε τα σχολεία έκλειναν για να πάνε τα πιτσιρίκια να μαζέψουν καλαμπόκια. Σίγουρα όχι εμπειρίες. Σήμερα, βέβαια, το μόνο που μαζεύουμε το καλοκαίρι είναι κοκτέιλ και like στο TikTok, αλλά η παράδοση έμεινε. Καλοκαίρι ίσον όχι σχολείο, ναι στην παραλία και βαρεμάρα με στυλ. Energy vibes.

Η αποκάλυψε πως ο Μαρτσέλο, έτσι λεγόταν ο κουκλίσιος σύζυγός της, την απάτησε. Μη γελάς, λέει σε όλους, εκείνος μπορεί να είναι πάνινος, αλλά ήταν πανούργος. Το συγχώρεσα πολλές φορές γιατί ήθελα να κρατήσω την πάνινη οικογένεια ενωμένη. Εξομολογείται influencer με πάνω από 800.000 ακόλουθους. Όχι πάνινους βέβαια. Αλλά αυτή τη φορά δεν ξέρω, ήθελε να ανανεώσουμε τους όρκους. Εγώ έδωσα τα πάντα, αυτός έδωσε ράματα. Και όσο κάποιος τολμά να της πει, μα απλά είναι μια κούκλα, εκείνη ξεσπά. Δεν είναι ηλίθιος, είναι ύφασμα, αλλά ξέρει να χειραγωγεί. Του γιατρούλη τύπησα, με ζουρλομαντή.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
8: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
9: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
10: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
10: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Και μετά και μετά, τι έγινε?
13: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
12: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
13: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
12: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
13: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
12: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
13: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
17: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
18: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
19: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
18: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
22: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
23: Paradise 90,3.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Στέλνουμε τα γεια μας όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, σε όποιο ζωδιακό κύκλο και αν ανήκει. Σήμερα μιλάμε για αυτά τα τέσσερα ζώδια που το φετινό καλοκαίρι θα είναι πιο ερωτικό από ποτέ. Δίδυμοι. Είσαι μαγνήτης. Όλοι σε θέλουν, όλα σου πάνε. Πες ναι σε φλερτ, φίλους και τρέλες. Ο Δίας σου κάνει boost ή η Αφροδίτη σε φωτίζει. Είσαι ο ή σταρ, απλώς αποδέξου το. Παρθένος, ποιος εσύ που δεν ανοίγεσαι εύκολα? Κι όμως τώρα βουτιά στα βαθιά, συναισθηματικά όσο και οικονομικά. Ο Δίας σε κάνει boss, η Αφροδίτη σε ζεσταίνει και κάτι αλλάζει μέσα σου. Ζυγός, love alert. Η Αφροδίτη σε κάνει ακαταμάχητο. Ή ερωτεύεσαι ή βαφτίζει σχέση, κάτι που ξεκίνησε για καφέ. Μίλα, νιώσε, τόλμα. Η καρδιά σου παίρνει μπρος σαν σκούτερ Ιουλίου. Υδροχός, το στόμα σου βγάζει μέλι και likes. Φλερτάρεις, γράφεις, δημιουργείς, όλα μα όλα γίνονται εγωιτευτικά. Ο Δίας σε ποτίζει έπνευση, η Αφροδίτη σου φέρνει καλοκαιρινό ρομάτζο. Πάτα γκάζι. Υδροχός, ζυγός, παρθένος και δίδυμη, τα τέσσερα ζώδια που φέτος έχουν τρελά love stories. Energy vibes.
2: Paradise 90,3.

Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Το καλοκαιράκι δεν λατρεύουμε μόνο εμείς τα φρούτα, αλλά και οι τετράποδοι φίλοι μας. Και ναι, υπάρχουν αρκετά καλοκαιρινά φρούτα που μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια οι σκύλοι μας ως δροσερή λιγουδιά. Οι φράουλες, το καρπούζι χωρίς κουκούτσια, τα μύρτιλα, τα ροδάκινα χωρίς το κουκούτσι και το μάγκο σε μικρές ποσότητες είναι εξαιρετικές επιλογές. Είναι γεμάτα βιταμίνες, αντιοξυδιωτικά και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, ενώ βοηθούν και στην ενυδάτωση τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Προσοχή όμως, όσο κι αν σας κοιτάζει με εκείνο το βλέμμα που λιώνει και τον πιο σκληρό άνθρωπο, δεν είναι όλα τα φρούτα ασφαλή. Σταφύλια, σταφίδες, κεράσια και αβοκάντο μπορεί να μένουν μακριά από τα μπολ του σκύλου σας, καθώς μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για την υγεία του. Με λίγα λόγια, αν εσείς απολαμβάνετε καρπούζι κάτω από την ομπρέλα, ο σκύλος σας μπορεί να πάρει και εκείνο το δικό του μικρό καλοκαιρινό μεζεδάκι. Απλά με μέτρο, χωρίς κουκούτσια και πάντα με ασφάλεια. Άλλωστε, το καλοκαίρι είναι πολύ πιο όμορφο όταν το μοιράζεσαι με τον καλύτερο σου φίλο. Energy
2: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

0: to hold you one last time. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα ειδήσεις, εικόνες, δελτία, sites με πάρα πολλά νέα και πληροφορίες. Αυτά κάθε μέρα εννοείται παντού. Μην ανησυχείς, ξέρεις, συντονίζεσαι εδώ γιατί απλά βρίσκεις την διαφορετικότητα. Πάλι μιλάμε για πληροφορίες, αλλά αυτές είναι άχρηστες. Γιατί σε εντυπωσιάζουν και από την άλλη τις ξεχνάς. Οπότε, you know, κάθεσαι αναπαυτικά και τις ακούς. Οι άνθρωποι ψήνουν κόκκους καφέ εδώ και περίπου 1000 ολόκληρα χρόνια. Οι αρχαιολόγοι μάλιστα στην περιοχή του Ντουμπάι ανακάλυψαν πρόσφατα κόκκους καφέ σε στρώματα που χρονολογούνται από τις αρχές του 12ου αιώνα. Υπάρχει ένα είδος πεύκου που ανθίζει κάθε 100 χρόνια. Ακόμα και σε Ελλάδα και Κύπρο υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη πεύκου, με το πιο γνωστό απ' όλα το κοινό που συναντάς παντού. Τέλος, οι μέλισσες είναι υπεύθυνες για περισσότερους θανάτους από τα φίδια κάθε χρόνο. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και μόλις ήρθε η ώρα να τα ξεχάσεις. Ναι, φυσικά, γιατί είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι αύριο πάω στοιχηματάρα ότι θα είναι εντελώς delete από τον δικό σας εγκέφαλο. Energy Vibes.
2: Paradise 90,3.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
8: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
7: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική

0: Another one. Travel Energy Tips.
1: Σε ένα πλανήτη γεμάτο θαύματα και άκτες που κόβουν την ανάσα, το National Geographic επέλεξε 14 παραλίες που, όπως λέει, οφείλει στον εαυτό σου να επισκεφτείς έστω και μία φορά στη ζωή σου. Από τη μαγευτική πράσινη παπακόλαια της Χαβάης μέχρι τις απόκοσμες ηφαιστειακές ακτές της Ισλανδίας, η λίστα απλώνεται από ήπειρο σε ήπειρο. Κι όμως, ανάμεσα τους, ναι, με υπερηφάνεια και άβρα Μεσογείου, λάμπει και μία ελληνική παραλία, εννοείται το ελαφωνήσι της Κρήτης. Ροζ άμμος, τυρκουάζ νερά και ένα σκηνικό βγαλμένο από φαντασία. Στην νοτιοδυτική άκρη του νομού Χανίων, εκεί όπου η θάλασσα φυλάει την ξηρά με μία ηρεμία σχεδόν εξωπραγματική, το ελαφωνήσι μοιάζει περισσότερο με τροπικό νησί παρά με ευρωπαϊκή παραλία. Η διάσημη ροζ άμμος της ανταμώνει με τα καθαρά γαλαζοπράσινα νερά και δημιουργεί ένα πίνακα που θα ζήλευε και ο πιο ρομαντικός υπρεσιονιστής. Εκεί η φύση έχει, εννοείται, το πάνω χέρι. Το ελαφωνήσι δεν είναι μόνο όμορφο, αλλά και προστατευμένος βιότοπος. Λιβάδια με αμόλοφους, σπάνια φυτά και ενδυμικά είδη φιλοξενούνται σε ένα οικοσύστημα που ισορροπεί ανάμεσα στο απρόσμενο όσο και το αρμονικό. Κατά τους θερινούς μήνες, η παραλία, εννοείται, σφίζει από ζωή ταξιδιώντες από κάθε γωνιά του κόσμου, ντόπιους με πλούσια γνώση των μυστικών της, οικογένειες, παρέες και ζευγάρια που κάνουν το όνειρο της καλοκαιρινής απόδρασης πραγματικότητα. Αν έψαχνες δικαιολογία λοιπόν για να πενταχτείς στην Κρήτη φέτος, μόλις τη βρήκες και είναι διεθνώς αναγνωρισμένη.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Το Μουντιάλ του 2026 διανύει τη δεύτερη εβδομάδα. Οι μπάλες ήδη γράφουν χιλιόμετρα και οι ποδοσφαιρόφιλοι σε όλο τον πλανήτη προσπαθούν να μαντέψουν ποιος θα σηκώσει την κούπα στις 19 Ιουλίου στον τελικό της Νέας Υόρκης. Και ενώ οι περισσότεροι βασίζονται στο ένστικτο, στις φανέλες και στις καφετζούδες της γειτονιάς, υπάρχει και ένας Γερμανός μαθηματικός, παρακαλώ, που το βλέπει λίγο διαφορετικά. Είναι ο Joachim Clement, ο άνθρωπος που κατάφερε να προβλέψει σωστά τους τρεις τελευταίους παγκόσμιους πρωταθλητές. Τη Γερμανία το 2014, τη Γαλλία το 2018 και την Αργεντινή το 2022. Και όχι, δεν διάβαζε τα άστρα. Διάβαζε αριθμούς. Το μοντέλο του συνδυάζει οικονομικά στοιχεία, πληθυσμό, δυναμική ομάδων, παγκόσμιες κατατάξεις, δημοτικότητα του ποδοσφαίρου και λίγη από τη γνωστή ποδοσφαιρική τύχη που κάνει το άθλημα τόσο απρόβλεπτο. Για το 2026, λοιπόν, ο κύριος Clement βλέπει Ολλανδία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, οι Οράνιε θα αποκλείσουν την Ισπανία στον ημιτελικό και θα νικήσουν την Πορτογαλία στο μεγάλο τελικό, κατοκτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους. Βέβαια, ακόμα και ο ίδιος παραδέχεται ότι οι προβλέψεις δεν είναι συμβόλαιο με την FIFA. Άλλωστε, μιλάμε για ποδόσφαιρο, το άθλημα, όπου μια στραβοκλωτσιά στο 93 μπορεί να στείλει σπίτι ολόκληρο φαβορί. Μέχρι τότε, οι αριθμοί λένε Ολλανδία, οι Πορτογάλοι λένε Ρονάλντο, οι Ισπανοί λένε Βάμος, οι Αργεντινοί πιστεύουν πως η κούπα τους ανήκει και οι Βραζιλιάνοι περιμένουν πάντα το επόμενο Samba Comeback. Και εμείς απλά απολαμβάνουμε μπαλίτσα, γκολ κάθε μέρα, ανατροπές και εκείνη την μαγεία που μόνο ένα Μουντιάλ μπορεί να προσφέρει.
1: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος άλλης μια καλοκαιρινής εβδομάδας παρέα εδώ στα Energy Vibes, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σήμερα ταξιδέψαμε από το Αλμανάκ της 19ης Ιουνίου και το έπος του Euro 2004 μέχρι την κοπέλα που υπολόγισε θερμίδες γλύφοντας φακέλους. Μιλήσαμε για μια σημαντική παγκόσμια ημέρα που μας θύμισε την αξία της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μάθαμε γιατί υπάρχουν οι καλοκαιρινές διακοπές και γιατί κλείνουν τα σχολεία κάθε καλοκαίρι. Γνωρίσαμε την πιο αλόκοτη ιστορία γάμου με πάνινη κούκλα. Είδαμε ποια ζώδια ετοιμάζονται για ένα καυτό ερωτικό καλοκαίρι. Και ανακαλύψαμε ποια φρούτα μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια και οι τετράποδοι φίλοι μας. Πεταχτήκαμε ύστερα μέχρι το μαγευτικό Ελαφωνήσι της Κρήτης. Χαζέψαμε τις παραλίες που προτείνει το National Geographic για μία ακόμα φορά στη ζωή μας. Και φυσικά μπήκαμε για τα καλά σε ρυθμούς Μουντιάλ με τον Γερμανό μαθηματικό να προβλέπει πως η Ολλανδία θα σηκώσει την φετινή κούπα. Και αφού πλέον το καλοκαίρι είχε ανοίξει για τα καλά τα φτερά του, θα ήθελα να σας αφήσω με μία ευχή που εύχομαι πραγματικά να γίνει αληθινή για όλους και όλες μας. Να έχουμε ένα καλοκαίρι με περισσότερα ηλιοβασιλέματα και λιγότερα άγχη. Περισσότερα γέλια σε παραλίες και μπαλκόνια και λιγότερες ειδήσεις που μας βαραίνουν την καρδιά. Περισσότερες αγκαλιές, περισσότερες βόλτες, περισσότερα πάμε και λιγότερα δεν προλαβαίνω. Και όταν θα καθόμαστε απέναντι από εκείνο το τέλειο καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα, να θυμόμαστε ότι τα πιο όμορφα χρώματα στον ουρανό εμφανίζονται λίγα λεπτά πριν πέσει η νύχτα. Ίσως τελικά οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής να έρχονται ακριβώς όταν νομίζουμε ότι η μέρα τελειώνει. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές των Energy Vibes όλη την εβδομάδα ήταν Me, Myself and I, ο Κυριάκος Μαραγκός. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο που έρχεται, να αγαπάτε περισσότερο. Επιλογές των Energy Vibes όλη την εβδομάδα ήταν Me, Myself and I, ο Κυριάκος Μαραγκός. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο που έρχεται, να

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 hours.
5: Τες με φρούτα. Και εμείς σας έχουμε πρόταση. Δοκιμάστε να αναμίξετε μαρούλι iceberg, φέτες αχλαδιού, cranberries, καρύδια και φλούδες παρμεζάνας, δημιουργώντας μια σαλάτα που συνδυάζει τη γεύση με τη θρεπτική αξία, αφού είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και ασβέστιο.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο λουκάνικο ξάνθης. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
10: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
11: Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller.
12: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ
13: και ξυλοπόδαρους!
11: Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
11: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
12: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
11: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
19: Paradise 90,3.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81520.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Και μετά και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise!
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
14: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλο Σκεσία Ω.Ε. στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα snack δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
17: 90,3.

Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Παρασκευούλα, απόγευμα 19 το ημερολόγιο. Ο Ιούνιος είναι στα καλύτερά του. Έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και έχουμε μια απογευματινή διαδρομή που έχει μόνο επιτυχίες. Να είστε σίγουροι ότι θα περάσουμε μοναδικά ωραία και αυτό σας το εγγυώμαι, γιατί έχουμε επιλέξει τις περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες. Να, ένα παράδειγμα. Από τα λίγο παλιότερα Timbaland, Morning After Dark. Καλό απόγευμα σε όλους, Στέφανος πάντα στην παρέα σας.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
3: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Η αλήθεια είναι μετά την Eurodance σκηνή τη δεκαετία του 90, μία έτσι μικρή αποχή από τη γερμανική dance σχολή, με μια έμφαση περισσότερο στην τέκνο έτσι και τη hardcore dance μουσική, όπως ήταν ο πατέρας του Robin Schulz και άλλοι δημιουργοί, ενώ από το 2010 και μετά έχει πάρει μια ουσιαστική στροφή σε funky disco στοιχεία και με πολύ έτσι ωραίες παραγωγές που γίνονται made in Germany. Μία από αυτές είναι η Purple Disco Machine και το Bad Company που ήρθε τώρα στην παρέα μας. Calvin Harris με Clemente στα φωνητικά, Clemente Douglas. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του πλουσιότερου DJ και παραγωγού στον πλανήτη, του Calvin Harris. Έχει δοξάσει την πατρίδα του τη Σκωτία και είναι ο δημοφιλέστερος καλλιτέχνης που προέρχεται από εκείνη την περιοχή.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Paradise 90,3.
1: Megan Trainor, All About That Bass, και καλωσορίζουμε όλους εσάς 36 μετά τις 6 στο δεύτερό μας σημείο ρόφα. Είναι πάντα το απόγευμα της Παρασκευής και αμέσως τώρα θα στείλουμε τις ευχές μας και τα χρόνια πολλά σε μια καλλιτέχνηδα η οποία έρχεται από τη δεκαετία του 90 και έχει γνωρίσει επιτυχία αρχικά, όπως και αρκετές συναδέλφισσες της, ως χορεύτρια σε σχήματα τα οποία συνοδεύαν πετυχημένους καλλιτέχνες εκείνη την εποχή. Είναι η Paula Abdul, με άριστες δημόσιες σχέσεις, με εξαιρετικό ταλέντο και εμπλοκή μέσω των χορευτικών ικανοτήτων με τη μουσική. Τελικά της γίνεται η πρόταση και αρχίζει να τραγουδά. Στη συνέχεια της δόθηκε ευκαιρία, συμμετείχε σαν ηθοποιός σε ταινίες, έγινε και ηθοποιός φωνής χαρίζοντας σε υποτιτλισμένους, σε μεταγλωτισμένους μάλλον animation χαρακτήρες στη φωνή της, και η επιτυχία δεν άργησε να έρθει με 2-3 μεγάλα τρανταχτά hit της δεκαετίας του 90. Σαν σήμερα λοιπόν, 1963, γεννημένη η Paula Abdul, το τραγούδι που μας συστήθηκε και που την αγαπήσαμε διεθνώς είναι αυτό, το Straight Up, και άλλες βέβαια επιτυχίες οι οποίες μας συνόδευσαν στη μεγάλη της καριέρα, το Opposites Attacked και το άλμπουμ της ολόκληρο βέβαια ήταν πολύ επιτυχημένο, με νούμερο 1 στην Αμερική, με νούμερο 2 στην Αγγλία. Το Forever Your Girl, 10 εβδομάδες στο νούμερο 1, τεράστια επιτυχία το άλμπουμ της. Έπαιξε και στο American Idol σαν κριτής, βλέπετε, πολυδιάστατη προσωπικότητα. Ας την αφήσουμε να μας ερμηνεύσει. Straight Up, χρόνια της πολλά.

0: είναι μια θαυμάσια αφορμή για κάποιους που τους αρέσει η μουσική, η pop μουσική των 90s, αλλά κυρίως για όσους τους αρέσει να ασχοληθούν με το χορό ή ασχολούνται με το χορό, να δουν βίντεο κλιπ της εξαιρετικής χορεύτριας Paul Abdul, πέρα από ερμηνεύτρια. Όπως είπαμε, την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε σαν χορεύτρια και αυτό είναι κάτι που την διακατέχει και στην μετέπειτα πορεία της σαν τραγουδίστρια. Εκπληκτικό το βίντεο κλιπ, εκπληκτικό το Straight Up, χρόνια πολλά στην Paul Abdul, του 63 σαν σήμερα γεννημένη, 19 Ιουνίου. Και πάμε για το Powerplay, για το Powerplay μας. Ο Teddy Swims έχει καινούριο τραγούδι και είναι εδώ στην παρέα του Paradise 90,3. Mr. Know It All. Απολαύστε επιτυχίες, μουσική και τα νούμερο 1 τραγούδια από τον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Και τώρα το Powerplay στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

από τα υπέροχα καινούργια τραγούδια με πολύ ρυθμό και με ανεβασμένη διάθεση ήταν μαζί μας και μας έφεραν πολύ κοντά στην καλοκαιρινή pop, αυτή δηλαδή που απολαμβάνουμε και θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε για αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε πει, ακούγοντας την Πόλα Αμπντούλ για τα γενέθλιά της, τη θητή ιδιότητα, σαν χορεύτρια ξεκίνησε, ερμηνεύτρια συνέχισε, TV persona για τη συνέχεια μέσα από το American Idol. Πολυδιάστατη λοιπόν, κάτι τέτοιο όμως δεν είναι σπάνιο, καθώς πολλοί καλλιτέχνες ξεκίνησαν από το τραγούδι και μάλιστα ο Τζέραρντ Μπάτλερ ήταν λυρικός ερμηνευτής. Αν αναζητήσετε την πρώτη ταινία στο φάντασμα της όπερας, το φάντασμα είναι αυτός και τραγουδάει εκπληκτικά και λυρικά. Γύρισε όμως στον εμπορικό κινηματογράφο και καλά έκανε και μας χάρισε υπέροχες ταινίες και γνώρισε εκ νέου πολύ μεγάλη αποδοχή παγκόσμια. Ο Eddie Murphy τώρα είναι ένας ηθοποιός ο οποίος έγινε πολύ αγαπητός από τη δεκαετία του 80 και συνέχεια και μας χάρισε εκπληκτικές ταινίες. Όμως δεν είναι τυχαίο και μάλιστα έχουμε το αυθεντικό και 12-inch single αλλά και το album που περιέχει ακριβώς αυτό το τραγούδι. Είναι το Party All The Time. Είναι στα τέλη της δεκαετίας του 80 η ηχογράφηση. Είναι το 1985 πιο συγκεκριμένα κυκλοφόρησε. Είναι ο Eddie Murphy που τραγουδάει και είναι ένα τραγούδι που ενέπλευσε και την Έλενα Παπαρίζου αλλά και τους Ονειράμα να το τραγουδήσουν στη χώρα μας. Hey guys.

Τρέξαμε πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 80, όπου ο Eddie Murphy δοκιμάζει τις φωνητικές του ικανότητες, δημιουργεί το all-time classic Party All The Time. Και αν θέλετε να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο το τραγούδι και τον λόγο αυτής της ποιότητας και της διαχρονικότητας που παρουσιάζει, στην παραγωγή είναι ο μεγάλος, ο μοναδικός Rick James.

αν μιλάμε για επιτυχίες, αν μιλάμε για πραγματικές επιτυχίες του χθες, του σήμερα και του αύριο, όπως είναι το σλόγγαν μας, τότε πολύ σωστά είστε στον Paradise 90,3. Επιστρέφουμε στο σήμερα. Tell me why, cassette.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541073677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541066566.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
13: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής ψυχικής ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

δύο τραγούδια με έθνικη στοιχεία, ο Μαχμούντ Ορχάν με Αρότς και το Γκέα, ενώ ο Παπαούτε είναι η Στρόμαε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στον πατέρα, κάτι το οποίο το συνδυάζουν με τα έθνικη στοιχεία, τα αφρικάνικα στοιχεία από την προγαλλική καταγωγή τους. Στα 17 μετά τις 7 είστε πάντα στον Paradise 90,3. Είμαι ο Στέφανος, DJ Snake και SG. Έτσι μαζί τους θα φτάσουμε στη Fresh Hits μας, στις ολοκαίνουργες επιτυχίες που σας παρουσιάζουμε, ακούγοντας πάντα Παρασκευή.

Medusa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια, στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise

0: Turn the Lights Off από κάτω και Αρτέμας με up-tempo δύο επιτυχίες back-to-back, ενώ η Tate McRae έφερε το Sports Car. Τη μεγάλη της επιτυχία από το 2025 που ακούγεται και το καλοκαίρι του 2026, 19 Ιουνίου σήμερα, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να μας οδηγήσει στο τελευταίο μας κομμάτι με ATP και Ken Kraft 400, θα συνεχίσουμε σε λίγο.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise. 90,3.

το εκπληκτικό του Teddy Swims στο Loose Control. Ας πάμε λίγο πίσω, όχι πολύ πίσω. 1983, ένας Αμερικάνος ράπερ έχει γενέθλια, ο Ben Hangerty. Θα μου πείτε ποιος είναι? Λογικό, γιατί είναι το πραγματικό του όνομα. Ο Ben Hangerty είναι γνωστός δισκογραφικά σαν Macklemore. Τώρα κάτι γίνεται. Με το ντουέτο Macklemore & Ruiz, το 3Soft γνώρισε τεράστια επιτυχία, αλλά δεν ήταν το μόνο που τους ανέβασε στα τσάρτ. Καθώς και αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, το Ken Hold Us, ανέβηκε στην κορυφαίες θέσεις σε Αμερική και Αγγλία. Γενικά είναι ένας πολύ επιτυχημένος καλλιτέχνης, με συμμετοχές, με προσωπικές δουλειές. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Του 83 είναι γεννημένος ο Ben Hangerty ή Macklemore. Στον

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Υπέροχο Iran με Heaven στον Paradise. Με Akon και David Guetta να συνεργάζονται. Η μελωδία συναντάει το ρυθμό. Sun Your Light. Απόλυτα καλοκαιρινό, καθώς πλησιάζουμε στις 8 απόγευμα Παρασκευής στον Paradise.

Είναι εκπληκτικό το ότι οι πιο διάσημοι DJs και παραγωγοί ετοιμάζονται να έρθουν για αυτό το καλοκαίρι στη χώρα μας. Δηλαδή με ένα ελικόπτερο να είμαστε, να κινούμαστε για να πηγαίνουμε να βλέπουμε τα πάντα όλα.

0: Σε λίγες μέρες την επόμενη εβδομάδα έρχεται Χιουτζέλ. Μέσα στον Ιούλιο έχουμε δύο εμφανίσεις Αντριατή και έχουμε και Άνιμα που επιτέλους έρχεται στη χώρα μας. Θα κάνει τουλάχιστον 2 με 3 εμφανίσεις. Αναζητήστε το λίγο στο official site του. Να σε ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί. Καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα πρωί στο Good Morning και πάλι πίσω.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
6: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
13: Έχουμε τη λύση.
12: Go Sport. Go Figley Sports.
13: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
12: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
13: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
12: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 541 40 19 86.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
19: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
18: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Το καλοκαίρι θέλει σαλάτες με φρούτα και εμείς σας έχουμε πρόταση. Δοκιμάστε να αναμίξετε μαρούλι iceberg, φέτες αχλαδιού, cranberries, καρύδια και φλούδες παρμεζάνας, δημιουργώντας μια σαλάτα που συνδυάζει τη γεύση με τη θρεπτική αξία, αφού είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και ασβέστιο.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
8: Seki. Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Paradise 90,3.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
6: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο bestseller. Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους! Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα! Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου. Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public. Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία. Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Paradise 90,3. Oh my God.

Medusa Magnetic. Hugel and Soul.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Πώς εξελίξετε σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
3: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
1: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
0: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.com.

0: Let's Dance. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise και το Σαββατοκύριακο.
1: Enrique Iglesias.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.